0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Stay with me. I feel so fine. We got to be together.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλή εβδομάδα, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα, σήμερα 5 Οκτωβρίου.
1: Αχ, επιτέλους Δευτέρα. Δεν μπορούσα να περιμένω όλο το Σαββατοκύριακο μακριά σας. Όλα εσάς σκεφτόμουν.
0: Αυτά λες την Παρασκευή, καλέ. Επιτέλους Παρασκευή, έρχεται το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα επιτέλους Δευτέρα. Δεν μπορώ, κουράστηκα. ήθελα να σας δω. Μου έχετε λείψει.
0: Ό,τι να είναι, είσαι κι εσύ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και σήμερα το Breakfast Show είναι εδώ πιστό στο ραντεβού του μαζί με τους ακροατές του. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και παιδιά, χέρι-χέρι, θα περπατήσουμε και αυτή την εβδομάδα όλοι μαζί, παρέα και αυτό το μήνα.
1: Και με τα χέρια θα περπατήσουμε και με τα πόδια.
0: Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα θεματάρες, εκπομπάρες, δωράρες, παιχνιδάρες, τι άλλο θέλετε.
1: Καταρχάς θα μάθουμε πού θα βρείτε υπηρεσία που τα ψέλνει στο αφεντικό σας.
0: Φυσικά έχουμε το δίλημα της ημέρας που θέλουμε ενεργά τη συμμετοχή σας.
1: Επίσης, τι έμαθα, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την τρίτη σεζόν της Wednesday.
0: Και εννοείται 9 παρα 20 παίζουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά, που εναγωνίως ψάχνουμε ακόμα τον πρώτο νικητή για τη φετινή σεζόν. Πρέπει να δώσουμε 1000 ολόκληρα ευρώ. Για συγκεντρωθείτε λίγο. 6942-929-929. Το Viber της εκπομπής που είναι εδώ στη διάθεσή σας για να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Αχ, Παναγία μου, τι ωραίο ξημέρωμα είναι αυτό έξω.
1: Εντάξει, Παναγία, βέβαια, βλέπω.
0: Ναι, αλλά κοίτα πως χαράζει.
1: Σιγά-σιγά χαράζει, ναι, είναι
0: λίγο
1: η αλήθεια.
0: Λίγο χαράζει.
1: Αλλά δεν σε πειράζει.
0: Λοιπόν, για συγκεντρωθείτε, φτιάξτε λίγο καφεδάκι έτσι να μοσχομυρίσει το σπίτι, να ξεκινήσει η μέρα έτσι με ωραία διάθεση και εμείς είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Αφήστε τα πάνω μας.

0: και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν ως τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Κάτι μου πειράξαν εδώ πέρα και έχασα τον έλεγχο.
0: Τα πειράζει, ρε παιδί.
1: Ποιος μου τα πειράξε? Ο Ζήσης μου τα πείραξε. Ο Ζήσης μου. Βρε Ζήση. Βρε Σατανά.
0: Ξεκίνησε το αγοράκι μας στο Σαββατοκύριακο και έγινε χαμός.
1: Αλήθεια είναι.
0: Πρέπει να τα ανακάτεψε λίγο εκεί πέρα.
1: Αλλά περίμενε.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, με ήλιο ξεκινάει η εβδομάδα στην Αθήνα. Στους 18 βαθμούς είχαμε το πρωί, έτσι όσοι ξυπνήσαμε νωρίς. Μέχρι στους 25 θα φτάσει μεσημερά και απόγευμα και γύρω στους 20 το βράδυ θα ξαναγυρίσει το θερμόμετρο. Οι βοριάδες στα 4 μποφοράκια και ίσως και λιγότερα. Το μεσημέρι θα φτάσουν τα 5, ενώ το βράδυ υποχωρούν στα 3. Καθαρός ουρανός όλη μέρα. Δεν φοβόμαστε κάτι για βροχές και όλα αυτά. Παιδιά, ρίξτε μια ματιά έξω. Το ξημέρωμα είναι μαγικό.
1: Μαγικός είναι ο Κηφισός Αργύρη μου αυτή τη στιγμή, γιατί έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία.
0: Γιατί από τόσο πρωί? Συνήθως τέτοια ώρα είναι χαλαρά.
1: Αλήθεια είναι. Είναι και η άνοδος και η κάθοδος σε λίγο έξαλλη κατάσταση. Ελπίζω τώρα που θα πάνε τα μικρά πιτσουνάκια στο σχολείο να ηρεμήσει λίγο η κίνηση. Να σας πω επίσης ότι και στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, το πεδίο είναι καθαρό. Αλλά ρίση Αργύρη, να μιλήσουμε λίγα για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό.
0: Ακριβώς. Οδηγίες για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό λοιπόν για τη φετινή 26-27 περίοδο γνωστοποίησε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Στην Ελλάδα λοιπόν τα επιδημιολογικά δεδομένα προηγούμενων ετών δείχνουν ότι η δραστηριότητα της γρίπης αρχίζει συνήθως να ενισχύεται τον Ιανουάριο και φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ Φεβρουάριο και Μάρτιο.
1: Σου λέει ότι η κατάλληλη περίοδος για τον εμβολιασμό αρχίζει στα μέσα Οκτωβρίου, κάπου εδώ τώρα δηλαδή να ξεκινάμε, και εκτείνεται ως τα τέλη Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα αυτή η μήνες είναι ιδανική για να πας να κάνεις το εμβόλιο.
0: Ναι, γιατί σου λέει το κάνεις τώρα και θέλει και ένα μήνα για να δράσει. Οπότε, ναι, τα μέσα Οκτωβρίου είναι, με βάση το Υπουργείο Υγείας δηλαδή, είναι ο κατάλληλος. Πολύς κόσμος, δηλαδή, έχω ακούσει ήδη 6-7 άτομα να λένε άντε να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο.
1: Λοιπόν, η Britney Spears πιστεύεις το έχει κάνει? Το αντιγρυπτικό, γιατί θα μας πει το baby one more time. Και δεν θέλω να με κολλήσει τίποτα, έχω ευαίσθητο οργανισμό.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 15 λεπτά μετά τις 7, 7 και 4 δηλαδή, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και να πούμε και μια καλημέρα στα παιδιά στο Viber, γιατί παιδιά δεν μας αφήνετε ποτέ μόνους μας και μας αρέσει. Καλημέρα στην Ισίδωρα, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στη Λίλη, στη Σοκρατία, στον Άλκη, στη Σωτηρία, στην Κατερίνα, στην Ευαγγελία, στον Ευάγγελο, στη Μαριλένα, στο Δημήτρη. Χαμός γίνεται.
1: Χαμός
0: και σήμερα. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει αρχίσει και με ταλανίζει τώρα τελευταία και αρχίζει και με συγχύζει, γιατί περισσότεροι μου φίλοι το τηρούν και με εκνευρίζει πάρα πολύ. Σας έχει τύχει εσάς να πάτε επίσκεψη σε ένα φίλο και να σας πει τα παπούτσια? Βγάζετε τα παπούτσια?
1: Ναι, φυσικά
0: έξω.
1: Όταν το σπίτι σου, λες, η Αργύρη είναι 60 τετραγωνικά, ναι. Είναι λογικό, επειδή πας με τα ίδια. Δηλαδή μεταφέρεις τα μικρόβια από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
0: Πότε το έμαθες, Μαρία, εσύ αυτό? Αλλά βγάζαμε τα παπούτσια μας στο σπίτι όταν μεγαλώσαμε, στο πατρικά μας.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: πού τα μάθατε αυτά ξαφνικά τα μικρόβια?
1: Τώρα είναι πιο βρώμικοι οι δρόμοι από ό,τι ήταν παλιά.
0: Έξαλλος είμαι με αυτό που πάω περιποιημένος. Έχω κάνει τον μπανάκι μου.
1: Άμα έχεις κάνει τον μπανάκι σου, γιατί φοβάσαι να βγάλεις το παπούτσι σου?
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα είναι
1: ότι. Έχεις τρίπια κάλτσα?
0: Όχι, συμπληρώνω ένα outfit με ένα ωραίο παπούτσι και μια αυτό και θέλω να πάω κάπου επίσκεψη και με βάζουν εκεί με το κουστού. Έχω κάνει ρεβεγιόν, το καταλαβαίνεις. Ρεβεγιόν με την κάλτσα. Έχω βάλει το κουστού με την γραβάτα από πάνω.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα να σου πω τους λόγους που δεν πρέπει να φοράς τα παπούτσια με στο σπίτι για να με τρελα. Εγώ βέβαια το κάνω μισό-μισό. Μία τα φοράω, μία δεν τα φοράω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τα παπούτσια από κάτω έχουν επιβλαβεί βακτήρια και μικρόβια, Αργύρη μου. Σύμφωνα με εδρεωμένες έρευνες, σε παρακαλώ πολύ, οι σόλες των παπούτσιών μαζεύουν τεράστιες ποσότητες βακτηρίδιων, όπως κοπρανόδη βακτήρια και πολλά άλλα ανθεκτικά παθογόνα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πολύ εύκολο να επιβιώσουν στο πάτωμα. Επίσης, στον δρόμο πατάμε τοξικές χημικές ουσίες.
0: Ναι.
1: Από λιπάσματα, εντομοκτώνα, φυτοφάρμακα μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι κάτω στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αλλεργιογόνα και σκόνη.
0: Εγώ δεν αντιλέγω. Ναι, τα πατάμε όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Τόσα χρόνια δεν τα πατάγαμε που τα φέρναμε μέσα. Επίσης, τα σπίτια σας δεν σφουγγαρίζετε. Εσείς δεν σφουγγαρίζετε.
1: Δεν σφουγγαρίζω κάθε μέρα. Μια φορά την εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα.
0: Ρε παιδιά, στείλτε μου ένα μήνυμα, σας παρακαλώ. Σας εκνευρίζει και εσάς όσο και εμένα αυτό που, σας, που πάτε μια επίσκεψη και σας βάζουν να βγάζετε τα παπούτσια. 6942-929-929. Μόνο εγώ είμαι τρελός, δηλαδή.
1: Εσύ, καταρχάς, όταν θα έρχεσαι στο σπίτι μου, θα βγάζεις τα παπούτσια και την παντόφλα. Θα φοράς τις παντόφλες που έχω εγώ, τις ειδικές. Που έχω πάρει 45 νούμερο για να φοράτε.
0: Ναι, να βάλω μάσκα, σκουφί και να μπω στο χειρουργείο. Άπαρα τα μασκυρά μου.

0: Κυριακής 92,9 και πραγματικά έχω γελάσει πάρα πολύ με τα μήνυματά σας, παιδιά, στο Viber. Και πραγματικά έρχεται ένα μήνυμα από την Έλενα ανάμεσα στα υπόλοιπα που λέει: καλημέρα. Αχ, Αργύρη, είχα βάλει τη φορεματάρα και τις γόβες μου και.
1: Φαινόταν η γάμπα τέλεια και ξαφνικά βγήκα με το παντοφλί. Εντάξει, κοίταξε. Είναι δραματικό όταν φοράς ειδικά γοβάκια και σε βάζουν να βάλεις.
0: Επίσης, ο Δημήτρης μας λέει ότι στη Μακεδονία λέει έχουν μονίμως στρωμένα τα χαλιά και γι' αυτό βγάζουν τα παπούτσια. Εντάξει, δεν θυμάμαι εμείς να είχαμε τέτοιο πρόβλημα στην οικογένεια.
1: Ούτε με χαλιά
0: πατρικό.
1: Και χωρίς χαλιά.
0: Ήμασταν πέντε παιδιά.
1: Επίσης, δηλαδή, αμερικάνικες ταινίες ξαπλώνανε με τα παπούτσια στο κρεβάτι.
0: Ειλικρινά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να εξελίξουμε αυτά τα νεύρα που έχω με αυτούς που θέλουν να βγάζουν τα παπούτσια στο σπίτι και να πάμε στο δίλημα της ημέρας. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιατί τώρα θέλουμε τα ηχογραφημένα σας μηνύματα, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει και δωράκι.
1: Θα κερδίσει καλλιντικά από την Ελίξ. Παιδιά μου, φανταστική ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πολύ, και παρουσία 15 ετών στον χώρο της ομορφιάς. Προσφέρει ποιοτικά και προστά προϊόντα μακιγιάς μέσω του e-shop και περισσότερα από 1500 καταστήματα θα βρείτε τα προϊόντα τους.
0: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε στο Viber τώρα, θέλω ηχογραφημένα μηνύματα για το δίλημα της ημέρας. 6942-929-929. Θα προτιμούσατε.
1: Περίμενε, βρε.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Σωστά. Θα προτιμούσατε λοιπόν, και ρωτάω και τον εαυτό μου τώρα αλήθεια, να μπει κάποιος με τα παπούτσια στο σπίτι ή να τα βγάλει και να μυρίζουν οι κάλτσες
1: του? Αυτός είναι εφιάλτης μου, Αργύρη. Είτε το ένα είτε το άλλο, δεν ξέρω τι να διαλέξω, αλήθεια. Γιατί λες, εντάξει, θα βρωμήσει, θα φύγει. Θα ανοίξει τα παράθυρα, θα φύγει η μπόκα.
0: Κατάλαβες γιατί εγώ είμαι καλυμμένος, έχω καλυμμένα τα νότα μου? Γιατί εγώ δεν θέλω κανένας να βγάζει τα παπούτσια του. Οπότε μια χαρά θα είμαι. Όχι λοιπόν.
1: Από τη μία ή θα βρωμάει πατούσα ή θα κάθω μετά να σφουγγαρίζω. Δεν ξέρω.
0: Θα προτιμήσω να μπει με τα παπούτσια στο σπίτι. Εσείς λοιπόν τι έχετε να πείτε? Για στείλτε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Θα προτιμούσατε να μπει κάποιο στο σπίτι με τα παπούτσια και να κουβαλήσει όλα τα μικρόβια του δρόμου ή να τα βγάλει και να μυρίζουν οι κάλτσες?
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94-277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.

0: Νότ, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Εκεί σε 92,9, 7:30 ακριβώς λοιπόν. Είναι το breakfast show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είναι η Ζωή Πρέ και το δίλημα της ημέρας, παιδιά. Όχι, σας έχει διχάσει. Μιλάμε, γίνεται ντέρμπι τώρα.
0: Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι είναι με το μέρος μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, παιδιά. Έχω γελάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Προσπαθούμε να διαλέξουμε έτσι τα πιο αστεία για να τα ακούσετε σε λίγο. Και γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, όπως επίσης γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα πόλης off το πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και τι αλλάζει χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια.
0: 6-9-42-9-29-9-29. Συνεχίζετε να στέλνετε τα ηχητικά σας μηνύματα για το δίλημα της ημέρας και να κερδίσετε δερμοκαλλυντικά από την εταιρεία Elixir. Θα προτιμούσατε να μπει κάποιο στο σπίτι σας με τα παπούτσια και να κουβαλήσει όλα τα μικρόβια ή να τα βγάλει και να μυρίζουν οι κάλτσες του? Oh. Αυτά. Σε πολύ λίγο τα λέμε εδώ. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full price. Λίνα.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
2: 92,9

0: Εκεί σε 92,9 λοιπόν, εδώ στον αέρα, είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζεπρέ.
0: Και σας έχουμε κάνει το δίλημα της ημέρας, το οποίο είναι το εξής. Θα προτιμούσατε να μπει κάποιος στο σπίτι σας με τα παπούτσια και φυσικά να κουβαλήσει όλα τα μικρόβια από το δρόμο, ή να τα βγάλει και να μυρίσουν οι κάλτσες του? Τα μηνύματά σας είναι
1: καταιγιστικά, θα έλεγε κανείς.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε μερικά. Πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο.
2: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε για τα πρωινά που μας χαρίζετε. Το δίλημα δεν είναι δίλημα. Όσοι έχουν πάει φαντάρι ξέρουν ότι χίλιες φορές να μπεις με τα παπούτσια, όχι στο σπίτι μου. Κάτσε πάνω στο κρεβάτι με τα παπούτσια, δεν έχω πρόβλημα. Για τα κορίτσια που δεν έχουν πάει βέβαια στρατό, θα πω ότι πάλι καλά.
0: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Οι άντρες έχουν βιώματα, ρε
1: παιδί. Πραγματικά.
0: Για πάμε να ακούσουμε την Παναγιώτα.
3: Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο Δινήρο, παιδιά, να βγάλει παπούτσι και να μυρίζει κάλτσα. Όχι, προτιμώ να τα φοράει.
0: Πάμε να ακούσουμε και τη Βασιλεία.
4: Καλημέρα. Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να μπει με τα παπούτσια στο σπίτι, γιατί η δεύτερη επιλογή δεν νομίζω ότι αντέχεται.
1: Αλήθεια, αν δεν αντέχεται.
0: Πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία.
5: Καλημέρα παιδιά, πραγματικά το δίλημα της ημέρας, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Τι μας έκανες, αλλά πιστεύω θα προτιμούσα να μπει χωρίς παπούτσια στο σπίτι.
1: Δικιά μου.
5: Γιατί ειδικά άμα έχω και χαλιά είναι δύσκολο και έχω και μικρά πατουσάκια στο σπίτι.
0: Τελικά τα χαλιά είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και τη Λίλη.
6: Όχι ποδαρίλα ρε παιδιά, με τα παπούτσια.
1: Λοιπόν... Ξαναβάλτε άλλη μία αυτό.
6: Όχι ποδαρίλα ρε παιδιά, με τα παπούτσια.
1: Λοιπόν, να σου
0: λοιπόν,
1: πω κάτι.
0: Ήταν συντριπτικά νομίζω τα μηνύματα.
1: Όχι και αυτά στην ποδαρίλα
0: είναι,
1: λοιπόν.
0: Αυτό είναι το 25ο από τα μηνύματα που στείλατε. Παιδιά, πραγματικά σήμερα δώσατε ρέστα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ νομίζω αποφάσισα είναι... ποιος θα το πάρει το δώρο, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα πάρει μήνυμα στο Viber απευθείας, έτσι.
1: Φυσικά θα πάρει μήνυμα στο Viber, αλλά εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι τα παπούτσια μας σε ξένα σπίτια πρέπει να τα βγάζουμε και ας μυρίζει ποδαρίλα. Εντάξει.
0: Εγώ θα κάνω κίνημα με όλους τους ακροατές που ψηφίσαν ότι δεν πρέπει να τα βγάζουμε. Να πλένουμε τις κάλτσες μας όμως.
1: Και
0: έτσι.
1: Τα παπτούσια μας ιδανικά. Λοιπόν, 2-10-80-50.000 τώρα συγκεντρωθείτε, γιατί έχουμε να παίξουμε όνομα ζώφη, το πράγμα.
0: Οπότε, με ποιο γράμμα παίζουμε
1: με
0: σήμερα?
1: Με το γράμμα Ι.
0: Α, είναι δύσκολο. Συγκεντρωθείτε, παιδιά. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Αλλά το έπαθλο αξίζει τον κόπο, γιατί είναι 80 ευρώ δωρε επιταγή.
1: 50 ευρώ δωρε επιταγή από το Wagamama. Και θα πάτε εκεί πέρα να φάτε αυτή τη φανταστική πανασιατική κουζίνα που έχει τα ράμεν, τα dumplings, τα άλλα τα ωραία που είχαμε φάει, τα bao buns, πάρα πολύ ωραία.
0: Φεύγουμε λοιπόν από το Viber και πάμε στο σταθερό του Kiss. 2-10-80-50.000, σε πάρα πολύ λίγο καλέστε για να παίξουμε με το γράμμα Ι, όνομα πόλη ζωφή το πράγμα.
7: Kiss Breakfast Show.
8: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
7: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: 92,9.
1: Ενθουσιασμένο είσαι με την ποδαρή,
0: έρχονται ακόμα μηνύματα και μα στέλνει η φίλη μα η Κωνσταντίνα. Θα το κάνουμε κίνημα, επαναστατικό κίνημα κατά τη ποδαρήλα και το έχει πει και καπό. Έχει βάλει τα αρχικά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και έχουμε στην παρέα μας για να παίξουμε με το γράμμα Ι, δύσκολο γράμμα σήμερα, παιδιά, το Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Στον δρόμο για δουλειά.
0: Α, είσαι πρωινός και εσύ.
1: Δημήτρη, εσύ όταν πηγαίνεις σε ένα ξένο σπίτι, τα βάζεις τα παπούτσια ή τα βγάζεις?
3: Τα βάζω.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Έλα. Τελείωσε αυτό το θέμα. Το λήξαμε.
1: Το λήξαμε, ναι. Η ποδαρίλα είναι δύσκολη τελικά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, παίζουμε με το Ι σήμερα και αν κερδίσεις 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα Γουαγκαμάμα να πάρεις στην παρέα σου και να πάτε να φάτε, ναι.
3: Ναι, εννοείται.
0: Να ξεκινήσουμε, να βάλω χρονόμετρο. Θα μου είσαι γρήγορος?
3: Ναι, πάμε.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από Ι.
3: Ιωάννης.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Ιατρός.
0: Εκεί τρέχουν τα άλογα.
3: Υπόδρομος.
1: Μια χώρα.
3: Ισπανία.
0: Όταν νιώθεις ότι όλα γυρίζουν.
3: Ήλικος.
1: Ένα ζώο.
3: Υποπόταμος.
0: Επάγγελμα σχετικό με το Instagram, τα social media και την επιρροή.
3: Influencer.
1: Φοράει πανοπλία και είναι πολύ ευγενικός.
3: Υπότης.
0: Τον φτιάχνει η αράχνη.
3: Ιστό.
1: Χωρίζει τη γη σε δύο ημισφαίρια, το βόρειο και το νότιο.
3: Ναι,
1: ναι. Η σημερινός, καλά μιλάμε. Πίου, πίου, πίου.
0: Πίου, πίου, κυριολεκτικά. Μπήκε στο σαλούν και τα έκανε λίμπα ο Δημήτρης.
1: Καουμπόι μας.
0: Καουμπόις. Ο καουμπόις του Kiss 90.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Και επίσης, καλή σας ημέρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: όπως ο ήλιος ανατέλει, έτσι ανατέλουν και οι ψυχές μας με τις φανταστικές 90's Tonight επιτυχίες που παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Παιδιά, έχει πλημμυρίσει το στούντιο του Kiss 92,9 με φως από τον ήλιο. Τι ήλιος είναι αυτός που είναι, ξεκινάει σήμερα η μέρα, ρε παιδιά. Τι ωραία, μου φτιάξει διάθεση.
0: Σου έρχεται να πας ένα ταξίδι, να πάρεις ένα αεροπλάνο, ας πούμε.
1: Πολύ θα ήθελα.
0: Έχει και εγώ, άστο
1: τώρα. Και πρόσφατο.
0: Λοιπόν, βλέπω έναν ουρανό στο Λονδίνο. Θέλω να πάω που θα είναι μουντάδα. Άκου τώρα τι γίνεται, Αργύρι μου. Ναι. Άμα θες να ξαναπας στο Παρίσι, έχουμε αλλαγές όσον αφορά τις χειραποσκευές και τα αντικείμενα που δικαιούμαστε πάνω στο αεροπλάνο.
1: Τι άλλαξε πάλι.
0: Κάθε επιβάτης θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει χωρίς πρόσθετη χρέωση ένα προσωπικό αντικείμενο. Όπως ένα μικρό σακίδιο, τσάντα χειρός, τσάντα λάπτοπ. Τα κλασικά που είναι στα
1: ωραία.
0: 40 επί 30 επί 15 εκατοστά, τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Που ήδη περιλαμβάνεται στους βασικούς ναύλους. Πολλών low cost εταιρεών.
1: Okay, okay.
0: Οι νέοι κανόνες λοιπόν δεν καθορίζουν ενιαίο ευρωπαϊκό όριο βάρους για αυτό το προσωπικό αντικείμενο. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι μέχρι 8 κιλά. Η καθεταιρία διαφορετικά. Οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν επίσης εύλογους περιορισμούς βάρους, αρκεί να τους γνωστοποιούν σε κάθαρες δοξιότητες. Σου λέει δηλαδή η εταιρεία, όταν πας να κλείσεις εισιτήριο, λεμάδα μου!
1: Μέχρι 8 κιλά είσαι
0: free. Εδώ όμως τώρα βρίσκεται μία σημαντική λεπτομέρεια. Κατά τις διαπραγματεύσεις, θυμάσαι που λέγαμε μία περίοδο ότι θα επιτρέπεται να κουβαλάμε και προσωπικό αντικείμενο και μία 8 κιλή βαλίτσα.
1: Έτσι ήταν μέχρι τώρα.
0: Έτσι. Κάποιες δεν ισχύει ενιαία σε όλες τις εταιρείες.
1: Οκ, πάντως στις περισσότερες, τουλάχιστον αυτές που κινούμε εγώ.
0: Αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου λέει ότι δικαιούσε. Το ζητήσανε τέλος πάντων αυτό για την 7 κιλή. Και το τελικό πλαίσιο προβλέπει ότι πάλι αυτό θα είναι στις αεροπορικές εταιρείες. Η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, άμα θέλει να προσθέσει δωρεάν χειραποσκευή ή όχι. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό.
1: Άρα τι μας ανακοίνωσε.
0: Μας ανακοίνωσε το τι θα ισχύει πλέον. Γιατί βγήκανε.
1: Τι θα ισχύει
0: αυτό
1: πλέον.
0: Που συζητώνταν τόσο καιρό στο κοινοβούλιο.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Αυτό μας λέει. Πες το χρυσή μου μια ώρα.
2: Σε μια ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Βασανιστείτε μυστήρια πλάσματα με τη Σακύρα και το La Tortura. Το βασανιστήριο σημαίνει.
1: La Tortura είναι το βασανιστήριο.
0: La Tortura, ναι.
1: Λοιπόν, εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Kiss 92,9 θα μάθουμε τι κοινό έχουν οι ακατάστατοι, τα ανοιχτοπούλια και αυτοί που βρίζουν.
0: Αλλά και τι έγινε στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης. Πρέπει να μάθουμε τι απέγινε το ΆΚΑ.
1: Σωστά,
0: μετά
1: θα έχει γίνει.
0: Τόσο μεγάλο event.
1: Θα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Ή αισθητικός?
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16.
11: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
12: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
13: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: τελικά ήταν ο πολύφημος, ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα

0: των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: νοσοκομιακών γιατρών Ελλάδας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία με συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Επίκεντρο θα είναι η συγκέντρωση στις 12 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. 21 Οκτωβρίου, σημειώστε το. Μην κλείσετε εκείνη τη μέρα τίποτα.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
3: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 8 μόλις λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και πάμε να δούμε τι έγινε στο ΟΑΚΑ μετά την περιβόητη
1: ΟΑΚΑ.
0: Στο ΟΑΚΑ.
1: Κάνω τη βύση από το AI που μου έχει κολλήσει. Το λέω μια εβδομάδα. ΟΑΚΑ.
0: Τι αστείο που ήταν. Αλλά και συγκινητικό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, το ΟΑΚΑ πήγα να πω.
1: ΟΑΚΑ.
0: Το AI ακόμα δεν έχει καταφέρει να τα κάνει όλα τόσο.
1: Μια χαρά έχει καταφέρει το AI. Απλά νομίζω ότι πήραν το φτηνό τη φτηνή τη βερζιόν.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Αργύρι, σου τορκίζομαι. Πήραν τη φτηνή τη βερζιόν. Πραγματικά υπάρχουν βίντεο AI εκεί έξω που πολύ καλά. Απλά είπαν εξής κάτι. Δώσαμε τόσα λεφτά για τη συναυλία. Ας το κάνουμε το AI.
0: Πόσα παραπάνω θα δίνανε πια αν παίρνανε το ακριβό AI.
1: Τι να σου πω εσύ, θα μπορούσαν να έχουν. Άμα το
0: και 50 ευρώ παραπάνω.
1: Είναι σαν να μην δεν κάνει sync τα χείλη με τις λέξεις.
0: Λοιπόν, η ΠΑΕΠΑ Παναθηναϊκός λοιπόν θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε πλήρη ανακατασκευή του χλωροτάπητα στο ΟΑΚΑ μετά την συναυλία της Άννας.
1: Είναι λογικό, το πατήσανε.
0: 95.000 θεατές το πατήσανε. Έγινε χαλκομανία.
1: Εντάξει, πόσο να αντέξει και αυτός ο χλωροτάπητας.
0: Οι προετοιμασίες όμως, γιατί το γαλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
1: Και, όποιος... και 40 Γιάννηδες ενό κοκόρου γνώση.
0: Ακριβώς. Κοίτα να δεις τώρα οι προετοιμασίες για την αποκατάσταση. Είχατε γίνει πολύ πριν κάνει συναυλία. Με το που ανακοινώθηκε η συναυλία, ξεκινήσανε τις προετοιμασίες. Γιατί σου λέει εκεί θα πάει κόσμος, θα γίνει χαμός. Επομένως, λέει, περίμεναν ότι αυτό θα συμβεί και έτσι υπήρχαν έτοιμα στην Ολλανδία 8.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού χλωροτάπητα POA Pratensis.
1: Yeah.
0: Βάσει της ειδικής παραγγελίας που είχε αποσταλεί από την ΠΑΕ. Ενώ προγραμματίστηκαν οι μεταφορές, ο εξοπλισμός και οι βάρδιες των συνεργείων, ώστε το στάδιο, στο στάδιο να εκτελεστεί, στο, να ετοιμαστεί στον προβλεπόμενο χρόνο.
1: Πόσο να έχουν τώρα 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Έχω άλλα νούμερα να σου πω εντυπωσιακά. Για να μεταφερθεί ο καινούριος χλωροτάπητας χρειάστηκαν 22 φορτηγά ψυγεία. Ενώ τοποθετήθηκε σε ρολά διαστάσεων 2,4 επί 15 μέτρων και πάχους 35 με 40 χιλιοστών. Επομένως η επιχείρηση αποκατάστασης...
1: 22 φορτηγά.
0: Ναι.
1: 22 φορτηγά πάνω κάτω Ολλανδία δεν με πήρανε μια βόλτα.
0: Πόσο να έχει ο χλωροτάπητας.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Να
1: αλήθεια.
0: Μην έχει και... Τώρα στον Παναθηναϊκό θα τα χρεώνουν ακριβά. Δεν τα χρεώνουν. Δεν θα έχει και 200
1: περίμενε,
0: ευρώ.
1: Περίμενε, θα το ψάξω τώρα.
0: Πόσο έχει ο χλωροτάπητας.
1: Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο χλωροτάπητα.
0: Φυσικός χλωροτάπητας όμως, όχι πλαστικός.
1: Χλωροτάπητας, όχι χλωροτάπητας. Άλλη μια φορά να σε ακούσω. Περίμενε, φυσικός.
0: Φυσικός. Εγώ θα το μάθω αυτό.
1: Φυσικός, λοιπόν, περίμενε, μίλα 20... λιγάκι που γκουγκλάρω.
0: Ναι, ναι. Θέλουμε να
1: από
0: δούμε...
1: 7,5 12 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο.
0: Τι 12 καλέ, ο φυσικός χλωροτάπητας από την Ολλανδία.
1: Τώρα κάπου μπήκα εδώ, ζωρό, μάλιστα 12,5 ευρώ είναι το 13 ευρώ. Από την Ολλανδία δεν θα έχει 15.
0: Δεν θα έχει 20, 20
1: 15, επί 8, 15 ευρώ επί 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα κάντε το. Πραγματικά. Αρκετά γκουγκλαρά.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Ρε τι χαμό έχει κάνει η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πάμε τώρα να δούμε μία μελέτη που υποστηρίζει ότι τα άτομα με υψηλότερο IQ, σου λέει, τείνουν να είναι νυχτερινοί τύποι, προσαρμοζόμενα σε έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που επιτρέπει την παραγωγικότητα τις βραδινές ώρες. Έρευνες από το Πανεπιστήμιο της Μινεζότα έδειξαν ότι ένα ακατάστατο περιβάλλον μπορεί επίσης να πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και την πρωτότυπη σκέψη, καθώς το άτομο δεν εστιάζει στον υπερβολικό έλεγχο της τάξης, αλλά σε πιο σύνθετα ζητήματα.
1: Ψυχολογικές μελέτες επίσης λένε ότι πάνω στο λεξιλόγιο που έχουν διατυπώσει, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά βρισχές με υψηλό IQ.
0: Άρα τι μας λέει, ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι και να βρίζουν.
1: Έχω 3 στα 3. Τι άλλο θέλω?
0: Βρίζεις
1: για να σου αποδείξω.
0: Είσαι ακατάστατη?
1: Ποτέ μου, τίποτα από τα δύο. Ποτέ μου. Δεν έχω πει ποτέ λέξεις που είναι ακατάλληλες. Ποτέ μου. Όχι ότι ξυπνάω με αυτές τις λέξεις και κοιμάω με αυτές τις λέξεις ψωμοτήρι και εδώ πέρα κρατιέμαι με νύχια και με δόντια.
0: Με κατατρέχουν.
1: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν. Μα να σου πω κάτι τώρα, να μπορείς να βρίζεις και να είσαι και δημιουργικός στις βρισχές σου. Δεν έχω εγώ δημιουργική. Δεν μπορώ να πω και τις βρισχές που
0: όχι,
1: έχω φτιάξει.
0: Όχι, η αλήθεια είναι στο αναγνωρίζω, στο δίνω. Στο δίνω. Είσαι ο Μπαμπινιώτης της βρισιάς.
1: Είναι αλήθεια.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27-210-23-860.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Και γίνεται Μπέντεμαν.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμειναν πάλι για πάντα?
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά?
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
7: 92,9.

0: 5 και This Love. Ακούμε εδώ δυνατά στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Τι ωραία να ξεκινάει το πρωί σου με έναν υπέροχο ήλιο και με τις υπέροχες 90's του Ναού μουσικάρης του Kiss 92,9. Πραγματικά. Λοιπόν, άντε και ένα καφέ.
0: Και ένα καφέ, φυσικά, εντάξει. Ο καφέ είναι για να μπορούμε να υπάρξουμε και μέσα στην υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, Αργύρη μου, επίδομα Θέρμανς 2026. Πότε αναμένεται η πρώτη δόση?
1: Πότε, όντως.
0: Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος Θέρμανς του 2026, το οποίο φημολογείται ότι θα είναι αυξημένο.
1: Άιντε.
0: Καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει οριζόντια ενίσχυση του μέτρου για όλες τις μορφές ενέργειας.
1: Το είχαμε πει και εδώ στον Kiss 92,9. Το είχαμε πει ότι μάλλον θα είναι και παραπάνω. Είχε αφήσει να διαρρεύσει η κυβέρνηση ότι θα είναι παραπάνω.
0: Το My Thermancy, λοιπόν, η πλατφόρμα της ΑΔΕ, αναμένεται να ανοίξει μέσα στο Νοέμβριο και οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να δηλώσουν το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία της κύριας κατοικίας
1: τους. Για όλα τα είδη θέρμανσης είναι το επίδομα, να ξέρετε, έτσι. Ό,τι χρησιμοποιείτε και είναι μια ανάσα για όλα τα νοικοκυριά, βέβαια.
0: Πολύ σημαντική. Λοιπόν, παιδιά μου, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έχει κληρωθεί η παίκτρια. Και λέω παίκτρια γιατί είναι γυναίκα. Και ανυπομονούμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί θέλουμε πάρα πολύ, παιδιά, να δώσουμε το πρώτο χιλιάρικο τη σεζόν. Έλα να δούμε τι θα συμβεί.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, και ήρθε η μεγάλη στιγμή να παίξουμε τα 1000 μας ευρώ και να υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας την Άννα. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου όμορφο, πώς είσαι, πού σε βρίσκει αυτή η υπέροχη γιακάδα που έχει σήμερα?
1: Καλά, είμαι, ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Α, τέλεια.
1: Σε συνήθως.
0: Σε ενημερώνω ότι θα βγεις έξω και θα χαρείς, θα λουστείς από τον ήλιο σήμερα. Έχει πάρα πολύ ωραίο ήλιο.
2: Μήπως να λουστείς όμως και με τα λεφτά που θα σου δώσουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Θα απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις σε ένα λεπτό. Τι πιστεύεις?
1: Ελπίζω.
0: Άκουσες καθόλου?
1: Όσο ζω, ελπίζω.
0: Άκουσες καθόλου απαντήσεις που δώσαμε, που παίχτηκαν εχθές στον αέρα του Kiss 92?
1: Δυστυχώς καθόλου. Είχαμε και ένα πάρτι για τη μικρή μας γενέθλια και δεν είχαμε.
0: Τα πόσα έκλεισε?
1: Τα 11.
0: Αχ, να τη χαίρεσαι!
2: Να τη χαίρεσαι!
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις, Άννα μου, ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη. Και τι λέμε όταν κολλάμε?
1: Πάλι.
0: Μπράβο σου. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άννα μου, ποιο μεταλλικό στοιχείο περιέχει η μπανάνα σε πολύ μεγάλη ποσότητα σε σχέση με τα άλλα στοιχεία που περιέχει?
1: Κάλιο.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου?
1: Κάλι.
0: Ποιο πιόνι στο σκάκι μπορεί να κινηθεί μόνο διαγώνια?
1: Η Βασίλισσα.
0: Ποια χώρα είναι γνωστή για το φαινόμενο του Βόρειου Σέλλας?
1: Ισλανδία.
0: Ποιος θεωρείται πατέρας της ιστορίας?
1: Άλλη.
0: Από πόσα στάδια αποτελείται ο ύπνος?
1: 5.
0: Ποιο heavy metal συγκρότημα σε τραγούδι του εξυμνεί το Μέγα Αλέξανδρο και την καταγωγή του?
1: Μετάλλικα.
0: Σε ποιο κλασικό βιβλίο του Βίκτορο Σουγκό πρωταγωνιστεί ο Κωσιμόδος?
1: Άλλη.
0: Πόσο κάνει 83-32?
1: 51.
0: Ποια αφρικανική χώρα ήταν παλαιότερα γνωστή με το όνομα Αβυσσινία?
1: Άλλη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, λοιπόν?
1: Κόμου.
0: Λοιπόν, Άννα μου, δεν τα πήγαμε καλά. Ναι.
2: Εντάξει, δεν τα πήγαμε και χάλια, πάντζε τρεις.
0: Εντάξει. Καλά είναι.
2: Καλά είναι.
0: Για να μην έχεις ακούσει απαντήσεις, είναι καλά. Έχεις δίκιο. Σε αδίκησα. Σου ζητώ συγγνώμη.
2: Λοιπόν, η
1: τώρα δεν θα το ξανακάνω.
2: Πάμε λοιπόν, γιατί είμαστε και εκπαιδευτική εκπομπή εδώ.
0: Βέβαια.
2: Πέρα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου είναι η Κασπία Θάλασσα.
0: Εντάξει, να το ξέρεις, παιδί μου. Αχρίαστο να είναι.
2: Το πιόνι στο σκάκι που μπορεί να κινηθεί μόνο διαγώνια είναι ο αξιωματικός.
0: Ή αλλιώς τον λέγαμε τρελό.
2: Ο πατέρας της ιστορίας είναι ο Ηρόδοτος. Τα στάδια που αποτελεί το ύπνος είναι 4.
0: Και όχι 5 που είπες.
2: Οι Iron Maiden εξύμνησαν σε τραγούδι σε Μεγάλη Αλέξανδρο.
0: Και όχι Μετάλλικα.
2: Το κλασικό βιβλίο του Βίκτορου Σουγκό που πρωταγωνιστεί ο Κωσιμόδος είναι η Παναγία των Παρισίων.
1: Ναι.
2: Και η Αβυσσινία είναι η Αιθιοπία.
0: Αυτά. Έτσι, αχρίαστα να είναι, να τα ξέρεις, παιδί μου.
1: Σωστά.
0: Κορίτσι μου, καλώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Χάρηκα,
0: σου ευχόμαστε να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: The Breakfast Show.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss και είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Kiss, κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την τρίτη σεζόν του Wednesday.
2: Το έχεις δει το Wednesday?
0: Όχι.
2: Εγώ το είδα, η πρώτη σεζόν μου άρεσε πάρα πολύ. Δεύτερη λίγο βαρέθηκα, ελπίζω να φτιάξεις την τρίτη.
0: Ολοκλήρωσε λοιπόν επίσημα τα γυρίσματα, ανακοίνωσε η παραγωγή. Και το Netflix δίνει έτσι στους θεατές μια αποκαλυπτική νέα ματιά για την ομώνυμη ηρωίδα της Jen Ortega. Θυμίζουμε ότι τα γυρίσματα του επερχόμενου κύκλου ξεκίνησαν το Φεβρουάριο, τώρα το 26, και ολοκληρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το Netflix, στις 30 Σεπτεμβρίου, σαν χθες δηλαδή. Η τρίτη σεζόν θα έχει πολλά συναρπαστικά νέα πρόσωπα. Επίσης, στη νέα εικόνα της τρίτης σεζόν που αποκαλύπτει το Netflix, βλέπουμε τη Wednesday σε μια ασπρόμαυρη ζακέτα να κάθεται, με μια ασπρόμαυρη ζακέτα να κάθεται σε ένα γραφείο και να γράφει με προσήλωση στην γραφομηχανή της. Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην περιοχή του Δουβλίνου, που γυρίστηκαν και πολλές από τις προηγούμενες σεζόν.
2: Και μάλιστα σου λέει ότι η φιλενάδα μας, η Wednesday, είναι τελευταία της χρονιά στο σχολείο τώρα. Αυτό θα πραγματεύονται. Τελειώνει την Ακαδημία Nevermore.
0: Και οι συντελεστές και ανακοίνωσαν ότι παλεύουμε για να κάνουμε την καλύτερη σεζόν της. Κάθε φορά που κάνουμε μια νέα σεζόν,
2: κάτι.
0: Παλεύουμε να κάνουμε την καλύτερη σεζόν.
2: Θυμάσαι πώς έπαιξε η Lady Gaga στη δεύτερη σεζόν? Είχε παίξει η Lady Gaga στη δεύτερη σεζόν.
0: Είχα δει αποσπάσματα στα social.
2: Γιατί όμως είχε παίξει? Γιατί στην πρώτη σεζόν ένα χορό της Wednesday.
0: Α, το θυμάμαι το
2: πήρανε στο TikTok. Βέβαια. Και χρησιμοποίησαν τραγούδι της Lady Gaga, ενώ στην πραγματικότητα στην ταινία δεν υπήρχε τραγούδι της Lady Gaga.
0: Ουσιαστικά δηλαδή,
2: επειδή έγινε viral στο TikTok με το χορό της Lady Gaga, την πήρανε και έκρυψε και τραγούδι για το Wednesday.
0: Φανταστικό. Η δύναμη μια σειρά όμως τι μπορεί να κάνει.
2: Και η δύναμη του TikTok τι μπορεί να κάνει, Αργύρι μου.
0: Φανταστικό.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Μάρκη.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο σας έχουμε έρευνα για τον έρωτα.
0: Για τον έρωτα και τους Ιταλούς.
1: Πόσοι Ιταλοί κρατάνε ζωντανή τη φλόγα, λοιπόν.
0: Εκτός
1: από τις ωραίες πίτσες, να μάθουμε και πώς κάνουν τον έρωτα.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηρητικό Hydrogel που εφαρμόζει.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
8: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
9: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
10: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
11: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
10: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 20.

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, pick and go, delivery 27 20 120 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Είναι Δευτέρα λοιπόν, είναι 5 Οκτωβρίου, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, 2 μόλις λεπτά μετά τις 9, είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, που είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ήλιος, σαλαλαλαλαλαλαλα. Από το πρωί μέχρι τη δύση σήμερα στην Αθήνα, παιδιά. Δροσερό ξεκίνημα είχαμε στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ευχάριστο απόγευμα και μεσημεράκι με 25 βαθμούς. Και ξανά δροσιά το βράδυ γύρω στους 20. Βοριάδες σε 3 με 5 μποφόρ. Μια χαρά, παμάλ. Πιο δυνατή τις μεσημεριανές ώρες. Ομπρέλα δεν θα χρειαστούμε σήμερα, παιδιά. Ένα ελαφρύ πανοφόρι για το πρωί και το βράδυ και. Θα μας φανεί χρήσιμο και θα απολαύσουμε την υπόλοιπη μέρα μια χαρά. Ήλιος υπέροχος, τον βλέπετε άλλωστε.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ο ήλιος, είναι η αντανάκλαση από τα μπαρμπρίζ των κολλημένων αυτοκινήτων στην Κηφισίας. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον Κόμβο μεταμόρφωση στην άνοδο. Στην κάθοδο είναι λίγο μικρότερη διάσταση. Από το ύψος του Ήλιον μέχρι και το Περιστέρι έχει κίνηση. Αττική οδός έχει κίνηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδάριου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η Μεσογείο στην κάθοδο, εκεί θα αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την κίνηση. Λεωφόρος Συγκρού, έχω κι άλλο να πω. Oh. Από το ύψος Καλυθέας μέχρι και το κέντρο, όπως και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η άνοδο της Βασιλής Σοφίας έχει πολλή κίνηση.
0: Ξεκινήσανε, λέει, και τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο σήμερα. Μπορεί και αυτό να είναι ένας λόγος που είναι όλοι στο δρόμο.
1: Ναι, πηγαίνουν τα παιδιά μας να σπουδάσουν.
0: Να πούμε καλή αρχή.
1: Καλή αρχή και καλό κουράγιο.
0: Ειδικά στους πρωτεύτης, μωρέ.
1: Που πηγαίνεις εκεί πέρα σαν την πατάτα, άβολη. Ήμουν εγώ στην πρώτη.
0: Δεν φαίνεται.
1: Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.
0: Καλό κουράγιο, παιδιά μου, καλά. Ή παίζει να είναι και λίγο χειρότερο από την κίνηση.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και είναι μια καλή ώρα έτσι, 8 λεπτά μετά τις 9, να μιλήσουμε λίγο για τον έρωτα.
1: Αυτό θέλω να ακούσω. Θέλω... Καταρχάς, όταν λες Ιταλή και έρωτας, κάπως σαν να ζουμπυρώνεται το πράγμα.
0: Εγώ το είχαμε τους Γάλλους περισσότερο, όχι.
1: Όχι,
0: Ιταλή.
1: Καλή Ιταλή, χαμό κάνουν οι Ιταλοί.
0: Και τους Ιταλούς.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Γιατί το, τελικά ο έρωτας περνάει και από το στομάχι και οι Ιταλοί το ξέρουν να το κάνουν αυτό.
1: Υποτίθεται ότι και οι Γάλλοι το ξέρουν, αλλά σαν τους Ιταλούς κανείς δεν ξέρει.
0: Λοιπόν.
1: Τους κάνει μια μακαρονάδα εκεί πέρα, ωραία.
0: Έρευνα. Πολύ σκόρδο βάζουν αυτοί μέσα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό μου αρέσει.
0: Oh, πολυποθυμία. Λοιπόν, έρευνα έχουμε. Πώς κρατάνε τη φλόγα ζωντανή στον έρωτα οι Ιταλοί. Σου λέει λοιπόν ότι η ντοπαμίνη που προκαλεί ένας νέος σύντροφος διαρκεί περίπου 18 μήνες. Δηλαδή όλο το τζέρτζελο που παθαίνουμε την αντάρα αυτή τη μεγάλη.
1: Χημικά σου λέει στον εγκέφαλό σου, η ντοπαμίνη εγκρίνεται για 18 μήνες.
0: 1,5 χρόνο αντέχει και το κορμί και όλα.
1: Καλά. Διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πώς μπορούμε αυτό το μετά να το κρατήσουμε έτσι ζεστό, να μας κάνει πέρα δόθε και το στομάχι να ρουφιέται μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν βρει κάποια τρικάκια οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πάμε να τα παριθμίσουμε και να πάρτε χαρτί και στυλό.
1: Σημειώστε.
0: Πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώστε.
1: Και έχω να σας δώσω κι εγώ έξτρα μετά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν ότι έχει σημασία το ζευγάρι μεταξύ του να κάνει κάτι καινούριο κάθε...
1: Κάθε λίγο καιρό να δοκιμάζει νέα πράγματα, πράγματα που δεν έχουν κάνει ποτέ μαζί.
0: Από ένα καινούριο πιάτο γευσιγνωσίας, δηλαδή ένα καινούριο πιάτο που δεν το ξέρει κανείς από τους δύο, μέχρι το να κάνουν μια δραστηριότητα καινούρια που δεν έχουν κάνει.
1: Να πάνε για πεζοπορία στο βουνό.
0: Να πάνε ένα ταξίδι σε μια χώρα που δεν έχουν ξαναπάει.
1: Να πάνε για πτώση από.
0: Τέλος πάντων, να κάνουν κάτι που δεν έχουν ξαναπάει.
1: Όλα τα δύσκολα, λέω εγώ. Και μια βόλτα σε ένα πάρκο που δεν έχετε ξαναπάει, πλάκα θα έχει.
0: Αυτό. Να πιαστείτε χέρι-χέρι που δεν το έχετε κάνει ποτέ. Δηλαδή αυτό. Να κάνετε κάτι
1: μασάζ.
0: Καινούριο. Αυτό.
1: Το μασάζ είναι σημαντικό.
0: Μετά σου λέει ότι είναι η σκόπιμη απουσία ζωή.
1: Να φύγω εγώ μια εβδομάδα να πάω διακοπές χωρίς εσένα.
0: Με τους φίλους μου.
1: Με τους φίλους
0: ή ένα Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα μπορεί να φαίνεται
1: μετά
0: πολύ ρε.
1: Τι γίνεται με το που γυρίζει μετά από μια εβδομάδα. Α, ειδικά άμα δεν μπορεί και να μιλήσει γιατί είσαι και εξωτερικό και πα πέρα δόθε.
0: Το έχω κάνει αυτό. Δεν ξέρει πώ επιστρέφει μετά.
1: Ξέρω πώ επιστρέφει μετά.
0: Αντίστοιχο.
1: Φυσικά. Λοιπόν, εγώ να σα πω, παιδιά μου, ένα tip τώρα. Θα μιλήσω σαν σύμβολο σχέσεων εδώ πέρα.
0: Ω Ιταλίδα.
1: Ω εσύ. Parlo italiano, mucho.
0: Για πες το.
1: Λοιπόν, άκου. Το θέμα είναι όταν πα να κάνει μια σχέση να έχει κοινά ενδιαφέροντα με τον άλλο στην πραγματικότητα. Γιατί άμα σου λέω ότι σε 18 μήνες σταματάς να είσαι ερωτευμένος χημικά, πρέπει να υπάρχει κάτι που σε κρατάει με τον άλλον απέναντί σου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μπορείς να επικοινωνήσεις. Είναι μερικές φορές που μας παίρνουν τα μυαλά, ας πούμε, οι έρωτες και είμαστε με κάποιον τελείως ατέριαστο απέναντί μας. Τι θα γίνει μετά με αυτό, Αργύρι μου, θα χωρίσεις μετά.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και πρέπει ο άλλος να σου λείπει και λίγο. Μη φοβάστε λίγο την έλλειψη, γιατί σου λέει ότι η έλλειψη δυναμώνει, φουντώνει.
1: Αυτό.
0: Εσείς έχετε κανένα άλλο tip να βάλουμε τα γυαλιά στους Ιταλούς, γιατί πολλοί μας τα λένε οι Ιταλοί και μας κουνιούνται. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε, δηλαδή οι ερωτιάριδες.
1: Φυσικά είμαστε.
0: Για παρακαλώ οι ερωτιάριδες να στείλουν κανένα μήνυμα στο Viber για tip. 6-9-42-9-29-9-29. Για ελάτε να βάλουμε τα γυαλιά στους Ιταλούς που θα μας πούνε οι Ιταλοί τι θα κάνουμε για να ζωπηρώσουμε τον έρωτα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά, που σας ζητήσαμε tips έτσι, για να αναζωπυρώνουμε τον έρωτα και να την πούμε στους Ιταλούς. Και ένα από τα αγαπημένα μου που ήρθαν είναι, λέει, καλημέρα. Το γνωστό ελληνικό ρητό, το γραμματώσιμο όσο το φτύνεις κολλάει. Διονύσης ο Πολύτεκνος, τρεις γάμους σου λέω.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Άμα το φτύσεις και πάρα πολύ, το γραμματώσιμο μετά χαλάει.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Ο Διονύσης ο Πολύτεκνος.
1: Κάτι ήξερε, βέβαια, να μου πεις. Βέβαια.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα δικά μας, παιδιά, έχουμε Kiss World Concert 2026 και μιλάμε φυσικά για τη Shakira Shakira, το διαγωνισμό που τρέχει.
1: Γιατί, παιδιά μου, καλά, ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Class One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Shakira που θα γίνει στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου.
0: Πώς θα γίνει αυτό τώρα, πώς δηλώνουμε συμμετοχή?
1: Μπαίνετε τώρα στο site του kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει πακέτα.
0: Παιδιά, η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι εμπειρίες όμως. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές, όπως ας πούμε μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δε θες, σου έχω Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα, όπως ένα ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και είπαμε, Shakira, Shakira, φύγαμε για πυραμίδες στην Γκίζα.
1: Στο site του Kiss, kiss929.gr, μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια.

ζαχαροπλαστείο Γαρδένια. Πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: καλημέρα και είχες απαντήσεις.
1: Όλες.
2: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
1: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
3: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, ξέρατε ότι η Mary Poppins προσγειώνεται στη μικρή οθόνη? Γίνεται σειρά η Mary Poppins από τη Disney φυσικά. Μια νέα τηλεοπτική σειρά βασισμένη σε 8 αυθεντικά, στα 8 αυθεντικά βιβλία της Pamela Travers. Βρίσκεται στα πρώτα στάδια της παραγωγής. Το εγχείρημα εστιάζει σε μια πιο μυστηριώδη και απρόβλεπτη εκδοχή της πολύ αγαπημένης ηρωίδας Mary Poppins, διαφοροποιούμενο από την κλασική κινηματογραφική μεταφορά της Disney. Ο παραγωγός έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα από τους διαχειριστές κληρονομιάς της συγγραφέως και αναζητά τους κατάλληλους δημιουργούς για το project. Αν και έχουν ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με τη Disney, η έγκριση του στούντιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της σειράς. Το project βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο ανάπτυξης αρχικής ιδέας και της συζήτησης βασικών συντελεστών και έχω να σου πω κουτσομπολιό εδώ.
2: Για πες το κουτσομπολιό.
1: Που το ξέρω.
2: Περίμενε.
0: Κις κουσκούς.
1: Έτσι.
2: Γιατί η κουτσομπολιό πρέπει να έχει το αντίστοιχο χαλί.
1: Συζητιέται πάρα πολύ έντονα ότι το ρόλο της Mary Poppins σε αυτή την καινούργια σειρά της Disney θα είναι η Anne Hathaway.
2: Άντε, θα τέριαζε πάρα πολύ ρε
1: εσύ. Μα τώρα τι λέμε.
2: Καλά, εγώ έχω απορία να δω πώς θα κάνουν τη μεταφορά. Γιατί πλέον όλα τα παλιά, ας πούμε, το Wednesday που πήρανε και το διαφοροποίησανε, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον που πήρανε όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί άλλοι τροποί.
1: Ακριβώς. Και επίσης η Anne Hathaway έχει στενά παρεδώσει με την Disney, γιατί έχει κάνει το ημερολόγιο της πριγκίψας, οι δύο σεζόν που τώρα θα βγει και τρίτη.
2: Ναι.
1: Που δυστυχώς δεν θα είναι η... Αχ, μελωδία της ευτυχίας. Αχ! Πώ τη λέγανε την πρωταγωνίστρια.
2: Η κυρία αυτή η ξανθιά.
1: Ντροπή.
2: Που χόρευε στα βουνά.
1: Ντροπή.
2: Αυτή δεν λες.
1: Ναι, ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, η Anne Hathaway συζητάει πάρα πολύ σοβαρά στο να αναλάβει το ρόλο της Mary Poppins σε αυτή την καινούργια, ολοκαινούργια σειρά.
0: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αυτό το τραγούδι μεταξιδεύει στην Ισλανδία, θέλω να σου πω. Γιατί όταν είχα πάει Ισλανδία, το άκουγα από το πρωί μέχρι το βράδυ που είχε αυτό το μουντό καιρό, είχε κρύο έξω.
1: Κάπου εκεί δεν το είχε γυρίσει η Μαντόνα το βίντεο κλιπ, το Frozen.
0: Νομίζω ότι στη Γρυλανδία πρέπει
1: κάπου,
0: να το γυρίσει.
1: Κάπου είχε πάει εκεί. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Viber στα παιδιά, γιατί παιδιά λόγω ηλικία γυρνάω, το ξέρετε, κολλάει το μυαλό. Τζούλι Άντριου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Φυσικά, μα πώ γίνεται να το ξεχάσουμε.
1: Εγώ κιόλα, εγώ που έχω μεγαλώσει με την Τζούλι Άντριου.
0: Το μυαλό σου δεν θυμάσαι πώ σε λένε.
1: Δεν έχω βγει εγώ στου αγρού τη Χαλκίδα και έτρεχα στα βουνά και έλεγα.
0: Αν έλεγε.
1: Sound of music.
0: Ωραία.
1: Μα τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ζώδια. Στο προσκήνιο έρχονται οι σχέσεις, παιδιά, υποχρεώσεις και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με έντονη διάθεση για οργάνωση, αναθεώρηση και πιο συνειδητές επιλογές, καθώς οι πλανητικές επιρροές της ημέρας φέρνουν στο προσκήνιο σχέσεις, υποχρεώσεις και μακροπρόθεσμους στόχους. Οι διαφωνίες είναι διαφορετικές απόψεις και δεν θα λείψουν, όμως μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά, βοηθώντας μας να επανεξετάσουμε ιδέες, να ξεκαθαρίσουμε τις προτεραιότητές μας και να βρούμε πιο αποτελεσματικές λύσεις. Λοιπόν, σας τα έκανα καζάνι, πάμε να σας τα πω τώρα αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η μέρα ευνοεί μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα προς ένα σημαντικό στόχο, ενώ παράλληλα σε καλεί να επενδύσεις χρόνο σε μια σχέση ή ένα προσωπικό εγχείρημα.
0: Ταύρε μου, η Σελήνη στρέφει την ημέρα. Η Σελήνη στρέφει σήμερα το ενδιαφέρον σου στο σπίτι, την οικογένεια και την ανάγκη για περισσότερη ηρεμία και προσωπικό χώρο.
1: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, ακούστε τώρα τι μας περιμένει. Οι φιλίες, λέει, και οι νέες γνωριμίες και η επικοινωνία με τους άλλους βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε έντονη ανάγκη να κινηθούμε με τους δικούς μας ρυθμούς, του κεφαλιού μας δηλαδή.
0: Καρκίνε μου, σήμερα έχεις ισχυρή αίσθηση των πρακτικών προτεραιοτήτων σου, όμως η ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τον προσωπικό χρόνο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
1: Λιονταράκια μου, τα συναισθηματικά ζητήματα μοιάζουν σήμερα πιο εύκολα στη διαχείριση, καθώς βλέπετε ακόμη και τις δυσκολίες μέσα από ένα πιο θετικό πρίσμα.
0: Παρθένε μου, οικονομικά ζητήματα, κοινά περιουσιακά στοιχεία και θέματα ιδιοκτησίας μπορεί να προκαλέσουν σήμερα αρκετές διαφωνίες, χωρίς να είναι εύκολο να βρεθεί άμεσα κοινό έδαφος.
1: Ζυγάκια μου, η μέρα σας βοηθά να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στην ανασφάλεια της παράδοσης και την ανάγκη να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό.
0: Σκορπιέ, η μέρα σου επιτρέπει να ανταποκριθείς τόσο στις προσωπικές σου ανάγκες όσο και στις απαιτήσεις της οικογένειας και των αγαπημένων σου προσώπων.
1: Τοξοτάκια μου, η ευρηματικότητα και η ικανότητά σας να βρίσκετε λύσεις βρίσκονται σήμερα στα καλύτερά τους, ακόμα και αν οι συνεννοήσεις με ορισμένα πρόσωπα δεν είναι εύκολες.
0: Εγώ και ρε μου, η μέρα σε βρίσκει ευρηματικό και περισσότερο ανοιχτό σε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων.
1: Υδροχοάκια μου και ζωή, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματική σας διάθεση ενισχύονται σήμερα, δίνοντάς σας νέες ιδέες για μακροπρόθεσμους στόχους.
0: Μάλιστα. Ψαράκια μου, η μέρα ευνοεί την προσεκτική ανάλυση με λεπτομέρειες που μπορούν να στηρίξουν τους οικονομικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς σας στόχους.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα, για Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλά τα είδα.
0: Καλά ήταν, εντάξει.
1: Εντάξει, τα κρατάω.

0: That's the way it is με το κορίτσι μου, Celine Dion, εδώ στον αέρα του Kiss
1: 92,1. Που την είδαμε και live στο Παρίσι, φυσικά.
0: Και κάπου εδώ, παιδιά, έτσι, πρέπει να σας αφήσουμε σιγά-σιγά, γιατί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μπήκε πάρα πολύ εκνευρισμένη μέσα.
1: Υπό την απειλή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
0: Και μας είπε ότι τις έχουμε καβαλήσει την ώρα. Όχι, Ευρυδίκη, δεν σου έχουμε καβαλήσει την πλάκα.
1: Άμα συνεχίσει να μιλάς, την καβαλάσω όμως σιγά-σιγά, γι' αυτό πάμε να φύγουμε.
0: Κορίτσι μου, υπέροχο έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής, χωρίς διαφημίσεις, να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα, με την καλύτερη διάθεση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, Τρίτη, μη χασμουριές, Ευρυδίκη.
1: Σου τρώμε χρόνο σου χασμουριές, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής. Και φιλάκια πολλά!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Σας έχει τύχει εσάς να πάτε επίσκεψη σε ένα φίλο και να σας πει τα παπούτσια? Βγάλετε
1: τα παπούτσια. Φυσικά,
0: έξω.
1: Όταν το σπίτι σου, ρε Αργύρη, είναι 60 τετραγωνικά, ναι. Είναι λογικό. Δηλαδή, μεταφέρεις τα μικρόβια από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
0: Πότε
1: αυτό
0: το έμαθες, Μαρία, εσύ αυτό. Αλλά βγάζαμε τα παπούτσια μες στο σπίτι όταν μεγαλώσαμε. Τόσα χρόνια δεν τα πατάγαμε που τα φέρναμε μέσα. Επίσης, τα σπίτια σας δεν σφουγγαρίζετε. Εσείς
1: δεν σφουγγαρίζετε κάθε μέρα. Μια φορά την εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα.
0: Ρε παιδιά, στείλτε μου ένα μήνυμα, σας παρακαλώ. Σας εκνευρίζει και εσάς όσο και εμένα αυτό που, σας, που πάτε μια επίσκεψη και σας βάζουν να βγάζετε τα παπούτσια.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Σωστά. Θα προτιμούσατε λοιπόν να μπει κάποιος με τα παπούτσια στο σπίτι ή να τα βγάλει και να μυρίζουν οι κάλτσες?
1: Αυτός είναι εφιάλτης μου, Αργύρη. Είτε το ένα είτε το άλλο, δεν ξέρω τι να διαλέξω, αλήθεια.
3: Ο Δινήρο, παιδιά, να βγάλει παπούτσι και να μυρίζει κάλτσα. Όχι, προτιμώ να τα φοράει.
4: Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να μπει με τα παπούτσια στο σπίτι, γιατί η δεύτερη επιλογή δεν νομίζω ότι αντέχεται.
1: Αλήθεια, αν δεν αντέχεται.
4: Όχι, ποδαρίλα, ρε παιδιά, με τα παπούτσια.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ήταν συντριπτικά νομίζω τα μηνύματα.
1: Όχι,
0: και αυτά είναι.
1: Ποδαρίλα, λοιπόν.
0: Αυτό είναι το 25ο από τα μηνύματα που στείλατε. Παιδιά, πραγματικά σήμερα δώσατε ρέστα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άκου τώρα τι γίνεται, Αργύρη μου. Ναι. Άμα θες να ξαναπά στο Παρίσι, έχουμε αλλαγές όσον αφορά τις χειραποσκευές και τα αντικείμενα που δικαιούμαστε πάνω στο αεροπλάνο. Οι νέοι κανόνες, λοιπόν, δεν καθορίζουν ενιαίο ευρωπαϊκό όριο βάρους για αυτό το προσωπικό αντικείμενο. Δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι μέχρι 8 κιλά ή διαφορετικά. Το τελικό πλαίσιο προβλέπει ότι πάλι αυτό θα είναι στις αεροπορικές εταιρείες. Η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, άμα θέλει να προσθέσει δωρεάν χειραποσκευή ή όχι. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό.
0: Τι θα ισχύει?
1: Αυτό που
0: λέω.
1: Συζητώνταν τόσο καιρό στο κοινοβούλιο.
0: Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Αυτό μας λέει. Πες το χρυσή μου μια ώρα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε πλήρη ανακατασκευή του χλωροτάπητα στο ΟΑΚΑ μετά την συναυλία της Άννας.
1: Λογικό, το πατήσανε.
0: Με το που ανακοινώθηκε η συναυλία, ξεκινήσανε τις προετοιμασίες. Γιατί σου λέει, εκεί θα πάει κόσμος, θα γίνει χαμός. Περίμεναν ότι αυτό θα συμβεί και έτσι υπήρχαν έτοιμα στην Ολλανδία 8.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού χλωροτάπητα.
1: Πόσο να έχουν τώρα 8.000 τετραγωνικά μέτρα?
0: Δεν θα έχει και 200
1: περίμενε,
0: ευρώ.
1: Περίμενε, θα το ψάξω τώρα.
0: Πόσο έχει ο χλωροτάπητας?
1: Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο χλωροτάπητα?
0: Φυσικός χλωροτάπητας όμως, όχι πλαστικός.
1: Χλωροτάπητας, όχι χλωροτάπητας. Άλλη μια φορά να σε ακούσω. Τώρα κάπου μπήκα εδώ, Ζωρό, μάλιστα 12,5 ευρώ είναι το. 13 ευρώ. Από την Ολλανδία δεν θα έχει 15. 15 ευρώ επί 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα κάντε το. Πραγματικά.
2: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Άννα μου, ποιο μεταλλικό στοιχείο περιέχει η μπανάνα σε πολύ μεγάλη ποσότητα σε σχέση με τα άλλα στοιχεία που περιέχει?
5: Κάλιο.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου?
5: Κάλιο.
0: Ποιο πιόνιστο σκάκι μπορεί να κινηθεί μόνο διαγώνια?
5: Η Βασίλισσα.
0: Ποια χώρα είναι γνωστή για το φαινόμενο του Βόρειου Σέλλας?
5: Ισλανδία.
0: Ποια αφρικανική χώρα ήταν παλαιότερα γνωστή με το όνομα Αβυσσινία?
5: Άλλη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου? Λοιπόν.
5: Κόμο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, δεν τα πήγαμε καλά. Ναι.
1: Εντάξει, δεν τα πήγαμε και χάλια, πάντζε τρεις.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Για να μην έχεις ακούσει απαντήσεις, είναι καλά, έχεις δίκιο, σαν δίκησα. Σου ζητώ συγγνώμη.
5: Τώρα δεν θα το ξανακάνω.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharmasteps.

0: μέσα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk. Don't run.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι μου κάνατε, πώς τα περάσατε έργε το Σαββατοκύριακο? Ο καιρός ήταν πάρα πολύ όμορφος, οπότε πιστεύω και υποθέτω εύλογα ότι θα πρέπει να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και πολύ πολύ καλά κάνατε. Τώρα βέβαια τα κεφάλια μέσα, Δευτέρα σήμερα, Τσάγκαρα Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, και είναι λογικό γιατί θέλουν να συνεχίσουν έτσι την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου. Αλλά δυστυχώς, μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Όπως και να έχει, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, αμέσως μετά το breakfast show που ακούσατε λίγο πριν με τον Αργύρη και την Ζωή από τον 92,9 Kiss. Πάμε σε μουσικούλα και τα λέμε σε λίγο με τον καιρό.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Από ό,τι βλέπω λίγο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία πάντα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 29, θα έχουμε πολύ ζεστή σήμερα. Αύριο, Τρίτη, 6 του μήνα, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 27, την Τετάρτη στους 27, την Πέμπτη στους 28-29, την Παρασκευή στους 27 και το Σάββατο, όπως είπα και στο ξεκίνημα, τουλάχιστον μέχρι τις 6 το απόγευμα θα έχουμε ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 30, αλλά έχουμε και το ενδεχόμενο της ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 6 το απόγευμα. Οπότε γενικά θα μπορούσαμε να πούμε θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό εδώ στην πόλη, και από ό,τι βλέπω οι συνθήκες κολύμβησης, με εξαίρεση την παραλία του Φωνία, είναι ιδανικότατες για όσους και όσες από εσάς θέλετε να συνεχίσετε τα μπάνια, και πολύ καλά θα κάνετε.

δεν είναι μόνο βέβαια. Δεν είναι μόνο η Master Boy και η Beatrix Delgado που αγαπούν τα 90's και εμείς τα λατρεύουμε. Με αυτό θα πάμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μήνου. Αμέσως μετά πάμε σε ένα σύντομο break και τα λέμε αμέσως μετά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210 94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
6: Ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

3 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Για εσάς που είστε και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε τόσο στην παρέα όσο και τη συχνότητα του Kiss, σας καλημερίζω, σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα το μεσημέρι. Τη μία το μεσημέρι θα είμαστε μαζί για να πούμε την λέξη καλύτερα. Η ημέρα Νηφιώνα μας θύμισε το Monday Morning και λίγο πριν ο Joyce με την Cali B διασκεύασαν με ένα πολύ πολύ όμορφο τρόπο μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Shannon από τη δεκαετία του 80 με τον τίτλο Give Me Tonight. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Παιδιά, αλλάζουν όλα στις προσλήψεις αλλά και τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις από την πρώτη του ερχόμενου μήνα. Οι εργοδότες θα πρέπει πλέον να ανοίγουν τα χαρτιά τους από την αρχή, ενημερώνοντας τους όποιους υποψηφίους για τις αποδοχές της θέσης, ενώ μπαίνει τέλος στις ερωτήσεις του τύπου «πόσα παίρνετε σήμερα». Το νέο πλαίσιο για την μισθολογική διαφάνεια φέρνει αλλαγές στην αγορά εργασίας με στόχο να περιοριστούν οι μισθολογικές ανισότητες αφενός και να ενισχυθεί η ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας αφετέρου. Οι εργοδότες τώρα θα πρέπει να ενημερώνουν τους υποψηφίους και τις υποψηφίες πριν από τη συνέντευξη για το εύρος των αποδοχών ή την αρχική αμοιβή της θέσης, ενώ απαγορεύεται ρητά να ζητούν όποιες πληροφορίες για τον προηγούμενο μισθό τους. Οι εργοδότες μπορούν πάντως να ρωτούν τους υποψηφίους και τις υποψηφίες για τις μισθολογικές τους προσδοκίες, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχει συμφωνία με τον προϋπολογισμό της θέσης. Οι νέοι κανόνες τώρα προβλέπουν επίσης συστηματικό έλεγχο των αμοιβών μέσα στις επιχειρήσεις, με τον υπολογισμό να περιλαμβάνει μισθούς, μπόνους, επιδόματα αλλά και άλλες παροχές. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει το όριο του 5%. Όταν εντοπίζεται ανεξήγητη μισθολογική διαφορά άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια ή ίσης αξίας εργασία, προβλέπεται υποχρεωτική αξιολόγηση και λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της όποιας ανισότητας. You're locked into the number one hit music station, Kiss FM.

47 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, πάντα συντονισμένοι στην καλύτερη μουσική συχνότητα της πόλης, χάρη στην αγάπη σας και τη στήριξή σας, έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε την πρώτη θέση ακροματικότητας στον νομό αλλά και στην πόλη, σύμφωνα με τα στοιχεία επίσημης ραδιοφωνικής έρευνας, και σας ευχαριστούμε θερμά. Στοιχίζουμε λοιπόν τα νέα, αφού σας ενημερώσω ότι λίγο πριν ακούσαμε τον Dustin McCoy με την Αφροδίτη, οι οποίοι εκείνοι διασκεύασαν άλλη μια μεγάλη επιτυχία της, αν θυμάμαι καλά, των τελών της δεκαετίας του 80. Παιδιά, συγχωρέστε με, η μνήμη μου σιγά σιγά με αφήνει, γιατί πολύ απλά μεγαλώνουμε. Έλεγα λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για την στεγαστική επιβάρυνση των ηλικιωμένων στη χώρα μας. Σχεδόν ένας στους τρεις πολίτες άνω των 65 ετών, σε ένα ποσοστό της τάξης του 31,8%, δαπανάει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τις ανάγκες της κατοικίας, σύμφωνα με μελέτη του Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ. Το ποσοστό είναι σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 8,5%. Μάλιστα, η στεγαστική πίεση δεν αφορά μόνο όσους πληρώνουν δάνειο ή ενίκιο, καθώς περίπου 6 στους 10 ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε υπερεπιβάρυνση κατοικούν σε ιδιόκτητο σπίτι χωρίς εκκρεμές στεγαστικό δάνειο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ζουν μόνοι τους. Το ποσοστό στεγαστικής υπερεπιβάρυνσης φτάνει το 62,1%, ενώ κατά μέσο όρο σχεδόν το μισό εισόδημά τους, το 48% κατευθύνεται στη στέγη. Την ίδια ώρα, το 43,7% των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους έχει καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελίας, ενώ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή θέρμανση. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του πρώην ΟΑΕΔ, από το 19 μέχρι το 25 το κόστος στέγασης αυξήθηκε ταχύτερα από τα εισοδήματα που έχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι. Ο Σύλλογος με τη σειρά του ζητάει μόνιμο μηχανισμό στήριξης για το κόστος κατοικίας των χαμηλοσυνταξιούχων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 19 το και μετά τις 11, αγαπημένα 90's, no back to back, χωρίς καμία διακοπή, έτσι να τα απολαύσετε και να τα χαρείτε. Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else, Black Box, Track It Up, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, και τώρα Asparagus Project, μεγάλη διασκευή, μεγάλη επιτυχία, συγγνώμη, των Cutting Crew, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, μαζί με την Alyssa Larry, το διασκεύασαν και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε να δούμε με τις εξελίξεις που επικρατούν αυτή την ώρα γύρω από την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη, αφού νέα στοιχεία έρχονται πλέον στο φως, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αιτία. Σύμφωνα τώρα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στις εξετάσεις φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη, ισχυρή δηλαδή κατασταλτική ουσία, την οποία σύμφωνα με την υπόθεση φέρεται να χορήγησε κατηγορούμενη ιατρός. Νέα στοιχεία έδωσε επίσης και κατάθεση 62χρονου υπνοθεραπευτή, ο οποίος περιέγραψε τις συνθήκες πριν από την κατάρρευση του Γιώργου του Μαζονάκη και αναφέρθηκε στην στάση της γιατρού, αλλά και σε φωτογραφία που σύμφωνα με την κατάθεσή του του έστειλε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ο ένιστος Γιώργος ήταν σωματικά υγιής, αλλά ψυχολογικά επιβαρημένος, ενώ επιβεβαίωσε ότι είχε πραγματοποιήσει συνεδρίες στο συγκεκριμένο ιατρείο κατά το παρελθόν. Τέλος, οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στα πλήρη αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Cedric Gervais, All Night. Με αυτό θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Τα λέμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε για τα τέντη και βέβαια για πολλά πολλά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα. Κάντε λίγη υπομονή. Τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ελπίζω αυτή η καλοκαιρία που επικρατεί εδώ στην πόλη να σα φτιάχνει όσο γίνεται καλύτερα τη διάθεση, και α είναι σήμερα Τσαγκαρό Δευτέρα, όπω και να έχει παιδιά, μέρα είναι και θα περάσει όπω τόσε και τόσε πριν και άλλε τόσε και τόσε μετά. Σημασία έχει να μπορέσουμε να ζούμε το σήμερα, να έχουμε την υγεία μα πάνω απ' όλα και να κάνουμε όσο γίνεται τα σχέδιά μα για το μέλλον ή τουλάχιστον πώ μπορούμε να καλυτερεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Αν και μεταξύ μα τώρα το τελευταίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα, η κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα το 2026 και πιο συγκεκριμένα του Οκτώβρη. Τέλος πάντων, αυτό είναι συζήτηση για άλλη εκπομπή, για άλλα μέσα ενημέρωσης. Εμείς όμως εδώ σας παρουσιάζουμε αγαπημένα 90's του Now. Ο Charlie Puth μας θύμισε το Beat Yourself Up λίγο πριν ο Cyril με τους Moonlight και τους Laas, There She Goes, και μια νέα κυκλοφορία με την Kiara Nelson, στη οποία κακομέρα χορεύει μόνη της και δεν ξέρουμε το γιατί. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε λίγο στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, η οποία περνάει πλέον στην πέμπτη εβδομάδα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στην Λάρισα, με τρεις συνεδριάσεις και την εξέταση συνολικά 26 μαρτύρων. Το δικαστήριο συνεχίζει να ακούει τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, κατέθεσε ο πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, περιγράφοντας τον πολυετή αγώνα του γιού του, ο οποίος παραμένει σε κόμμα. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του σταθμάρχη, με έλεγχο κλήσεων μηνυμάτων αλλά και των διαγραμμένων αρχείων. Διατάχθηκε επίσης η κατάσχεση του υπηρεσιακού κινητού του βοηθού μηχανοδηγού Νικολάου Ναλμπάντη. Απορρίφθηκαν επίσης τα αιτήματα εξέτασης, απορώ γιατί, των βουλευτών του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ενώ κατατέθηκαν νέα αιτήματα για ταυτοποίηση οσταριών, κλήση 7 πρώην γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και προσκόμιση συγγράφων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αλληλογραφία για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων. Συνολικά 36 στελέχη των οργανισμών του σιδηροδρόμου βρίσκονται στο εδόλιο, με τη δίκη να συνεχίζεται με την εξέταση των μαρτύρων αλλά και την αξιολόγηση των νέων αιτημάτων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πρωινό της Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και

0: τη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
0: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Καρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Καρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Καρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

9 και μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, ειδικά σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του Kiss. Καλώς όρισατε. Είμαι ο Μάνος Υφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο Κάρλος Σαντάνα με τον Ρομπ Τόμας μας θύμισαν το Smooth, ενώ προηγήθηκε το Water με την Τάιλα. Πάμε λίγο στα της υγείας, μας αφορά για όλους πιστεύω και ειδικά τους παχύσαρκους, αφού νέα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα το τοπίο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, με τις σύγχρονες θεραπείες να μην επικεντρώνονται πλέον μόνο στην απώλεια βάρους, αλλά και στον έλεγχο της πείνας, της διατροφικής συμπεριφοράς, αλλά και της κατανομής του σωματικού λίπους. Μάλιστα, στο Πανευρωπαϊκό Διαβητολογικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της μόδας, στο Μιλάνο, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από μελέτες προχωρημένου κλινικού σταδίου για νέα φάρμακα αλλά και συνδυασμούς θεραπείων. Η ρετατρουτίδη κατέγραψε απώλεια βάρους μέχρι 28,3% σε περίπου 80 εβδομάδες, ενώ ο συνδυασμός Κάργι-Σέμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά, έφτασε το 21% σε 68 εβδομάδες, με παράλληλη μείωση του κοιλιακού, υπατικού αλλά και παγκρεατικού λίπους. Παράλληλα, ο συνδυασμός ελοραλιντίντε και τη ζερπατίντε οδήγησε σε απώλεια βάρους 23,3% σε 48 εβδομάδες, ενώ το πέτρε λιντίντε πέτυχε απώλεια μέχρι 10,7% σε 42 εβδομάδες. Εν κατακλείδη, μέχρι 28,3% απώλεια βάρους λοιπόν δείχνουν οι νέες θεραπείες, σηματοδοτώντας έτσι σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Πάμε στο PowerPlay της εβδομάδας και τα λέμε σε λίγο. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 5 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Οι Playmen με την Έλενα Παπαρίζου διασκεύασαν όσο μπορούσαν καλύτερα την πολύ μεγάλη επιτυχία του αγαπημένου κομικού του Eddie Murphy στα τέλη του 80, Party All The Time, ενώ λίγο πριν η Doja Cat μας θύμισε το Jealous Type. Είναι 36 μετά τις 12, στο τελευταίο ημίαρο, στην πρώτη παρέα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα παρεπιπτόντως, πάντα στον Kiss, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογεωργάκης, και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Όλο και αργότερα φεύγουν οι νέοι από το πατρικό του στη χώρα μας, με την οικονομική ανεξαρτησία, το κόστος στέγασης αλλά και τη δημιουργία οικογένειας να μετατίθενται πλέον για μεγαλύτερες ηλικίες. Οι νέοι στη χώρα μας δυστυχώς εγκαταλείπουν το πατρικό τους κατά μέσο όρο στα 30,9 χρόνια, έναντι 26,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, το 74% των Ελλήνων από τα 20 μέχρι τα 29 τους χρόνια εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς. Υψηλά ενίκια, αυξημένο κόστος ζωής και μια λιγότερο σταθερή αγορά εργασίας δυσκολεύουν, όπως καταλαβαίνετε, την οικονομική ανεξαρτησία, με αποτέλεσμα να καθυστερούν συχνά και άλλα σημαντικά βήματα, όπως είναι το πολύ σοβαρό θέμα της δημιουργίας οικογένειας αλλά και η απόκτηση παιδιών, πόσο μάλλον η απόκτηση παιδιών. Την ίδια ώρα αλλάζουν όμως και οι κοινωνικές αντιλήψεις, αφού η επαγγελματική πορεία δεν είναι πλέον γραμμική, ενώ η ηλικία γάμου αλλά και τεκνοποίησης μετατίθεται προς τα πάνω. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι οι νέες γενιές έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για μια ανεξάρτητη ζωή. Εν κατακλείδη, τα 30,9 στην χώρα μας, τα 30,9 χρόνια στη χώρα μας έναντι του 26,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ένα πράγμα. Η απόσταση από το πατρικό μεγαλώνει και μαζί της μεθατίθεται ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα της ενήλικης ζωής.

Μετά την λευκή σοπαλία που έφερε η εθνική μας χθες στην Τούμπα κοντά στη Γερμανία και την νίκη που πέτυχε με 1-0 στην εκτός έδρας αναμέτρησή τους, έτσι χαριτολογώντας ο Γιούργεν Κλοπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, χαριτολογώντας είπε ότι δεν θα ήθελε ποτέ να ξανααντιμετωπίσει την χώρα μας σε αγώνα και βέβαια δήλωσε επίσης ότι η εθνική της χώρας μας πάβει πλέον να νίκει στην κατηγορία των μικρών σε εισαγωγικά ομάδων. Έτσι, για να πιάσουμε λίγο τον παλμό των αθλητικών γεγονότων της ημέρας, έχουμε UEFA Nations League σήμερα για τις στοιχηματικές σας επιλογές και βέβαια για να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Στις 7 έχουμε την αναμέτρηση της Κύπρου με τη Λετωνία από το Nova Sports Prime. Στις 10 παρατέταρτο η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία από το Nova Sports Prime. Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση. Όλοι οι αγώνες υπόλοιποι είναι στις 10 παρατέταρτο. Γαλλία-Βέλγιο από το Nova Sport 2. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία. Ουγγαρία-Ουκρανία. Μαυροβούνιο-Ουγγαρία-Ουκρανία από το Nova Sport 4. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία Nova Sport 3. Μαυροβούνιο-Αρμενία Nova Sport 5. Ρουμανία-Σουηδία Nova Sport Start. Και Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία από τη συχνότητα του Nova Sports Premier League. Καλή επιτυχία στις στοιχηματικές σας επιλογές και καλά κέρδη. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Keys. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Θοδωρής Σταραντόπουλος αναλαμβάνει τα ενία στη συνέχεια. Γιώργος Λάζαρος στις 3 και ο Αργύρης Μετσέλης στις 6 το απόγευμα θα ολοκληρώσουν το σημερινό μας πρόγραμμα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Χαρείτε τον ήλιο. Θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό σύμφωνα πάντα με την ΕΜΕ μέχρι το Σάββατο. Οπότε θα έχουμε μετά τις 6, όπως είπα και στο ξεκίνημα, αραιή βροχόπτωση το Σάββατο. Όλες οι υπόλοιπες μέρες, και μακάρι να είναι έτσι, θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια που τόσο πολύ αγαπάμε και αγαπάτε. Να είστε καλά, πολλά από όλα φιλιά. Ραντεβού πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 και αμέσως μετά το Breakfast Show του 92,9 Keys με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 0 63 690.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Lionel Richie, All Night Long, 37 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Αρατοπλός. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Έτσι για να σας προετοιμάσω λίγο, ο καιρός είναι υπέροχος, με υψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ήλιο. Βγάλετε πάλι τα μαγιό σας από τις ντουλάπες. Σε λίγο καιρός αναλυτικά όλη την εβδομάδα.

Kiss FM 89. 90s to now. Kiss FM 89. 90s to now.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ θα πέσει στους 18. Αύριο ο ίδιος καιρός με λίγη αραιή συννεφιά, 27 με 28, 18 το βράδυ. Δεν αλλάζει κάτι και την Τετάρτη, ηλιοφάνεια, κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας ο ήλιος. 27 βαθμοί Κελσίου, 18 το βράδυ. Την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο στους 28 με 19 το βράδυ. Όταν λέω το βράδυ εννοώ εκεί γύρω στις 9-10. Πέφτει λίγο την Παρασκευή στους 25 και ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο στους 29, ίσως και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που σας έλεγα, καλοκαιρινός καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μια χαρά θα είμαστε. Δεν θέλει να φύγει το καλοκαίρι τελικά.

Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου και για μένα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Πέδρο Σάνσεθ σε διάγγελμά του από το παλάτι της Λας Μαγκόα στην Ισπανία. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο εκτεταμένων διαβουλεύσεων με μέλη της κυβέρνησής του, ηγέτες του κόμματος και τους εταίρους από άλλα κόμματα, ο Σάνσεθ αποφάσισε να προχωρήσει στη διάλυση του κοινοβουλίου 9 μήνες πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας του, την οποία αρχικά, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, είχε την πρόθεση να ολοκληρώσει. Αφορμή για την προκήρυξη εκλογών αποτέλεσε η απόρριψη του στο Κοινοβούλιο την περασμένη Παρασκευή των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε στην έξωση της 87χρονης Μαρικαρμένα Ασπακάλ στη Μαδρίτη.

Ο Σάνσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Κάλεσε ωστόσο τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξίας που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά. Ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπήριο της ειλικρίνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ένα παγκόσμιο πρότυπο για την ειρήνη, τον φεμινισμό και την ευημέρεια. Αυτά είπε. Πάντως, γενικά, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά, γενικότερα. Όχι μόνο στην Ισπανία και στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα μην νομίζετε ότι πάμε καλά. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Κι, στο Δωρή Σαρδόπουλο, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μείνετε εδώ, μη φύγετε. Αυτό είναι το Thriller του Michael Jackson από τον Calvin Harris. Τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.

0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον KISS FM 89.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union. Kalamata. Taste the story of the land. MU.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 2721 023 860.

Λοιπόν, πάμε σε μια έτσι έκτατη είδηση που αφορά τη Μεσσηνία. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μιλίτσας του Δήμου Μεσσήνης. Ειδικότερα πυρκαγιά και δασική έκταση και για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα πυροσβεστικής, συνδρομή οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Να σημειωθεί ότι πριν λίγη ώρα και λόγω του ότι η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, χωρίς προς το παρόν να απειλεί, πολλοί κάτοικοι της Μεσσηνίας έλαβαν μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα και τους καλούσε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Όσοι δεν γνωρίζετε που είναι η Μιλίτσα, είναι ένα χωριό της κοινότητα Μιλίτσας με 69 κατοίκους και υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Έπιας του Δήμου Μεσίνης. Βρίσκεται σε ψώμετρο 295 μέτρων και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κοντά, δεν είναι πολύ μακριά από εδώ δηλαδή.

Λοιπόν, για να σας δώσω την ακριβή χιλιόμετρική απόσταση από την Καλαμάτα, είναι 51 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα η Μιλίτσα, 22 χιλιόμετρα από την Κορώνη και μόλις 12 χιλιόμετρα από την Φινικούντα. Αυτή είναι η Μιλίτσα. Να ευχηθούμε να η κατάσβεση να είναι επιτυχής. Αν υπάρχει κάτι θα σε ενημερώσουμε εδώ από τον Κις.

0: σας ακούμε βασικά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. 90's to now, Kiss.
1: Αυτή είναι η Swedish House Mafia μαζί με την Alicia Keys σε ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Finally, εδώ στον Kiss 89, αποκλειστικά.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν για την Πυρκαγιά, στην Μιλίτσα, έτσι σας εξήγησα και πού βρίσκεται το συγκεκριμένο χωριό. Αυτό που δεν γνώριζα όμως και με ενημέρωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Κουταντώνης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν είναι και φοβερή σύμπτωση. Από το συγκεκριμένο χωριό κατάγεται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο οποίος γεννήθηκε στη Μιλίτσα το 1967. Αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο ανώτερος στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το πυροσβεστικό σώμα. Φοβερό, ε. Φανταστείτε πώς θα νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Και τι όχι ότι δεν προσπαθεί για οποιαδήποτε πυρκαγιά εκδηλωθεί στην Ελλάδα να η κατάσβεση να γίνει άμεσα, αλλά πώς νιώθει για το ίδιο το χωριό που γεννήθηκε εκεί. Φοβερό.

0: FM 89. 90s to now.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στους Cure Love Song. Γίναμε αρκετά χρόνια πίσω. Το κάνουμε αυτό εδώ στον Kiss. Με τέτοια ακούσματα. Μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν εμένα, αλλά με διαχρονική αξία.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι τώρα που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας το μεταφέρω. Όσοι από εσάς δεν το έχετε αντιληφθεί, που γράφει το Θάρρος σήμερα, η τοπική εφημερίδα. Μια ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη που μας πέρασε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας με πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β' τάξης, της Δευτέρας τάξης, και τους αγαπημένους τους παππούδες και γιαγιάδες με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο των δράσεων ενεργού πολίτη, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ανθρώπους μιας άλλης γενιάς, να ακούσουν προσωπικές ιστορίες και αναμνήσεις από τα παιδικά και σχολικά τους χρόνια και να γνωρίσουν μέσα από τις αφηγήσεις τους πτυχές της καθημερινής ζωής μιας άλλης εποχής. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μίλησαν για τα παιχνίδια, το σχολείο, τις συνήθειες και τα όνειρα των δικών τους παιδικών χρόνων, αλλά και για την ξεχωριστή θέση που κατέχουν σήμερα στη ζωή τους τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα ιδιαίτερο τρυφερό τρόπο, καθώς μικροί και μεγάλοι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν αναμνηστικές ζωγραφίες αποτυπώνοντας στο χαρτί όμορφες στιγμές από την συνάντησή τους. Μπράβο τους. Αυτά πρέπει να γίνονται. Περισσότερο και όλο περισσότερο. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Κάτι που έγινε πριν από λίγο, ένταση μεταξύ αστυνομικών και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Οι φοιτητές πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Βλέπω μάτι και αστυνομία. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, για όσο σας ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας η θερμοκρασία θα είναι από 27 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια. Γι' αυτό σας παρότρινα και πριν να ξαναφορέσετε το μαγιό σας για να κολυμπήσετε στα καταγάλανα νερά του μεσνιαγού κόρπου, και η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ καλή. Αλλά εδώ μπορεί να έχουμε ηλιοφάνεια στο Τόκιο. Το Τόκιο βίωσε μία πρωτοφανή και παρατεταμένη περίοδο συνεχών βροχοπτώσεων, η οποία διήρκησε 37 ολόκληρες μέρες, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ για την πόλη. Ασυνήθιστη αυτή η κακοκαιρία, που κράτησε για περισσότερο από ένα μήνα, έφτασε στο τέλος της με την εμφάνιση του ήλιου κατά τη διάρκεια ενός ηλιόλουστου Σαββατοκύριακου, φαίνοντας ανακούφιση στους κατοίκους μετά από μια μακρά περίοδο συννεφιάς και διαρκούς βροχής. Δηλαδή είχαν να δουν τον ήλιο οι άνθρωποι στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, 37 ολόκληρες μέρες.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε αυτή τη διακοπή που η Εθνική Ελλάδος έδωσε 4 παιχνίδια κόντρα σε Γερμανία εις διπλούν, Ολλανδία και Σερβία και κατάφερε να παραμείνει αίτητη. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε στη Γερμανία και το Βελιγράδι, την Γερμανία και τη Σερβία αντίστοιχα, ενώ έφερε 2 ισοπαλίες στην Τούμπα, μία εκ των με τους Ολλανδούς του Τσάβη και μία ακόμα χθες με την Γερμανία του Γιούργεν Κλόπ. Στόχος της Γαλανόλευκης όμως είναι να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις, αφού δεν έχει δώσει το παρόν σε καμία μετά το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία. Το Nations League δίνει εμπειρίες στους παίκτες της Εθνικής, αλλά επί της ουσίας αυτό που μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα και το έχει κερδίσει ήδη είναι να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028 και να αποφύγει τα μεγαθύρια ώστε να διευκολύνει την πορεία της για την επιστροφή στην σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι η σημασία, δηλαδή, ο στόχος. Ταυτόχρονα, αν τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου της στο Nations League, η Εθνική Ελλάδος θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια να παίξει με εξίσου πολύ ισχυρούς αντιπάλους όπως τη Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, γεμίζοντας εμπειρίες το σύνολο του παιχτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μετά την ισοπαλία χθες με τη Γερμανία στην Τούμπα και την ήττα της Σερβίας από την Ολλανδία, η Εθνική εξασφάλισε τουλάχιστον την τρίτη θέση στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, που της δίνει το εισιτήριο για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη των προκριματικών του γύρου του 2028. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βρει στο δρόμο της κάποιο μεγαθύριο. Στα προκριματικά για το προηγούμενο Euro, οι ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας ήταν η Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελβετία, Πολωνία, Ολλανδία, Κροατία, Ισπανία και Ιταλία. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Don't you forget about me, Simple Minds, εδώ στον Kiss, λίγο πριν το τέλος.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Λίγα λεπτά πριν το διαφημιστικό break, αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss από το στούντιο του Kiss 92,9 στο Μαρούσι. Στις 6 το απόγευμα Afro House DJ Mix με τον εκπληκτικό Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί στις 7 Breakfast Show. Και στις 10 ο Μανώλης Φουγιουργάκης ως τη 1 το μεσημέρι. Κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 10 το βράδυ ένας από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς αποκλειστικά εδώ στον Kiss ζωντανά από τις Βρυξέλλες 10 με 12 το βράδυ κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Ο Γιάννης Μουτσόπουλος. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα στο ραδιόφωνο του Kiss και στο μικρόφωνο του Kiss, για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά

0: σας και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: ήθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Δευτέρα με το ρολόι να δείχνει 3 εδώ στον 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε, όπως ξέρετε, απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε Joanne, Neck και πολλούς άλλους. Να έχετε κινητό κοντά σας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Και ο Next στην παρέα μας και κάθε πρωί στο Breakfast Show του 92,9 Kiss διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό. Οι υπόλοιπες εκπομπές λοιπόν σας δίνουμε τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας για να κερδίσετε εύκολα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν, George Orwell. 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 27 την Τετάρτη και εκεί θα είναι όλη την εβδομάδα περίπου με λίγα σύννεφα στον ουρανό, μια χαρά. Τώρα θα ακούσουμε την Jennifer Lopez, σε λίγο θα ακούσουμε και Bebe Rexha μαζί με Faithless εδώ στον 92,9 Kiss.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Color. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9 Kiss.
11: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
10: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Mr. Saxo Beat 5 Οκτωβρίου στο 92,9 Kiss. Ξεκινάει η θεατρική σεζόν αυτές τις ημέρες με πολλές πρεμιέρες και προγραμματίζουμε πού θα πάμε και τι θα δούμε. Το θέατρο είναι λατρεία. Έτσι κι αλλιώς θα δούμε οπωσδήποτε το Απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης στο νέο θέατρο Φιλίπ με το δικό μας Αργύρη Αγγέλου και άλλους σπουδαίους πρωταγωνιστές. Συνεχίζουμε τώρα με Leanne Rimes. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους που μπαστάνε εδώ στο 92,9 Kiss.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτο

0: Και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου Ακοβίτικα Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
4: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
6: Κίνηση έχει τώρα η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση έχει και η κάθοδος από Κηφισιά έως Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και η Αλίμου Κατεχάκη και η Κηφισίας. Εμείς ακούμε σταθερά 92,9 Kiss και αυτή την ώρα θα μάθετε μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Lady Gaga, θα ακούσουμε Hathaway και πολλούς άλλους

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss. Εδώ διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί στο Breakfast Show. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή. Σημειώστε τώρα ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο το πρωί για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι Pharrell Williams. Και πώς θα πλένουμε τα ρούχα μας για να μην χαλάνε και να μην χάνουν τα χρώματά τους? Οι ειδικοί λένε σε πρόγραμμα με σύντομο κύκλο στο πλυντήριο και με κρύο νερό, όχι ζεστό, γιατί τα φύρει πιο γρήγορα. Τώρα που το μάθαμε αυτό, συνεχίζουμε με Νέλη Φουρτάδο και Τέρι Σουίμς.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: σκόλα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμειναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: 92,9 Kiss.
12: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
11: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run. Peacock, coffee and brunch, spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock, coffee and brunch, pick and go, delivery 27 21 0 20 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι, Coffee and Snacks, στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, Coffee and Snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις.

0: δελτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα χαρτί. Η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο. Για κάθε λόγο, διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media όλα εκεί και εναλλακτικά για όσους δουλεύετε social. Υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το

φίλος τραγουδιού. Υπογραφές Space Motion και Σούφνικ. Θα θυμάστε?

τα 17 λεπτά μετά τις 6. Πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director Αργύρης Πιτσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου του 2026, με καλό καιρό ευτυχώς. Έχει πέσει και ο άνεμος, σου, σούπερ ζάχαρη. Τουλάχιστον να δώσουμε τη λύνη, γιατί μας είχε πάρει και μας είχε σηκώσει ένα ολόκληρο τρίμερο. Κεφάλι. Anyway, αυτό που ακούτε είναι το Salsa del 78 από Καμίλο Σαλαζάρ. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε Ρίτμο de la Noche, δύο επιτυχίες back to back in the mix, το DJ Mix της Δευτέρας. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα και σε έχω πολλές εκπλήξεις, ναι, βεβαίως, και το ξέρετε πάνω κάτω. Και θα σε ευχαριστήσω αργότερα γι' αυτό που θα πω. Βασικά θα πω ότι εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίσμα, θα σας μιλήσω για μια αλυσίδα ταχυφαγίων. Κάνει κάτι με την πρωτεΐνη. Η αλυσίδα αλλάζει κατάλογο λόγω της αυξημένης χρήσης ενός φαρμάκου. Ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα πιο κάτω. Επίσης θα σας μιλήσω για καρχαρία που κολυμπάει σε κεντρικό δρόμο του New Jersey. Κι όμως είναι αλήθεια. Και βέβαια δεν υπήρχε λόγος πανικού από ό,τι είπαν οι κάτοικοι. Αυτοί ξέρουν προφανώς, δεν ξέρω. Πλημμύρισαν οι άνθρωποι. Και βρέθηκε καρχαρία εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν τους ένιωσε καθόλου. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλοι καλοί χωράνε. Επίσης θα σας μιλήσω για μια για κάποια που είναι πολύ όμορφη και λέει είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα. Ισχύει και αυτό κάποιες φορές. Όταν υπάρχει μια απίστευτη ομορφιά. Καλά, η ομορφιά είναι υποκειμενικό έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατί δεν σε πλησιάζει κάποιος. Λέει εγώ μπροστά σε αυτό.

και στη Σοφία. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Πού είστε, τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνετε. Θέλω να μάθω νέα σας και είναι κακό. I will wait you.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ευρυπίδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Exactly Shouts. I'm talking to you. Πανέμορφο track. Μου θυμίζει τα νιάτα μου. Και πολλούς άλλους. Προφανώς, φαντάζομαι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει από τους Fears of Fears. Έρχεται σε Afro House ρυθμού από Marasi και Core Music με τον τίτλο Shout. Λοιπόν, 4-4,5 λεπτά μετά τις 6.30. Βεβαίως DJ Mix, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Live and direct και σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρος Παρασκευή 6 με 8. Να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου γράφουν. Καλησπέρα στον Σταμάτη καταρχήν που ακούει από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στον Τάσο που ακούει από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Αγγελική που ακρίνει το ριξούρι της Κεφαλονιάς και είναι για περπάτημα. Ζηλεύω. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ακούν δυνατά DJ Mix και έχουν ένα ραντεβού για gaming τώρα. Νομίζω το gaming ξεκινάει από τις 7. Μιλάω για τον Άλεξ και τον Στέφανο. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αττική. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον. Αυτό που δεν πρέπει να, ξεχάσω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες από χθες το απόγευμα σε Instagram και Facebook της σελίδας djmix.gr. Αν κάποιοι δεν έχετε ακολουθήσει, να την ακολουθήσετε. Δημιουργήθηκε τέτοια εποχή πέρσι και έχει μαζέψει αρκετό κόσμο, ειδικά σήμερα, από χθες μάλλον, ξεκινάμε να ρυθμίζουμε αυτό το καινούριο δώρο

9 ανακοινώνεται. Και φυσικά ανακοινώνεται από το djmix.gr, τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram σε story. Για ποιον θα χτυπήσει η καμπάνα, ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή. Απλά τα πράγματα για να συμμετέχετε.

15-15 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Talk to you. Ένα τραγούδι που εζητήσει λίγο πριν από την Ατάσα. Another και 54 Ultra. Ένα τραγούδι που φορέθηκαν πάρα πολύ το καλοκαίρι που φεύγει. Παίχτηκε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Anyway, μιλάγαμε πριν για το διαγωνισμό που τρέχει. Είναι διαδικτυακός. Τρέχει ολόκληρη την εβδομάδα και συμμετέχετε ανά πάσα στιγμή. Από τον DJ Mix και την Pizza Fan. Μιλώντας για Pizza Fan, να πω ότι τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμη μια φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 πρωτεΐνες, γραμμάρια πρωτεΐνης, ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο

τέσσερις εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fun. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Θα ταξιδέψουμε παρέα μαζί με το επόμενο τραγούδι. Πάλι στα 80's. Ή σε αργές δεκαετίες των 90, νομίζω.

Μάρκ Τζάκσον από το μακρινό παρελθόν, σε Afrohouse ρυθμούς από το Μούτζο. Σας έλεγα πριν να σας μιλήσω για μια αμερικάνικη εταιρεία ταχυφαγείων, γρήγορου φαγητού, όπου η συγκεκριμένη αλυσίδα αλλάζει κατάλογο λόγω της αυξημένης χρήσης ενός φαρμάκου. Και καλά ακούτε. Νέα δεδομένα λοιπόν στις διατροφικές συνήθειες οδηγούν τη συγκεκριμένη εταιρεία σε αλλαγές στο μενού της, με περισσότερες επιλογές που απευθύνονται σε όσους αναζητούν πρωτεΐνη. Η εταιρεία λοιπόν αυτή ετοιμάζει αλλαγές στο μενού της σε πολλές αγορές, καθώς οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών μεταβάλλονται μεταξύ άλλων λόγω της αυξανόμενης χρήσης φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic. Ozempic, αν το λέω σωστά. Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τις επιλογές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, απαντώντας στη ζήτηση καταναλωτών που θέλουν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Στο Investor Day της εταιρείας στις 23 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε το σχέδιο για την προσήκη νέων προϊόντων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα wraps και sandwiches με ψητό κοτόπουλο, αλλά και νέες επιλογές που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτεΐνη. Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν αναμένεται επίσης να δοκιμάσει bowls και μικρά snack με αυγό σε

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά.

Heaven Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου του 2026. Πώς θέτει κάντε τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app, τα προσωπικά μου social media εκεί. Και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δεν πολύ ασχολείστε με social. Και σήμερα το set σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και επιχειρήσεις LA Dog Spicy και σαχαροπλαστείο Vienna.

Για μην ψάχνεστε, στα 12-13 λεπτά μετά τις 7. Αυτό είναι τον Guy από Lost Dessert και φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στο Hit Parade του Beatport στην κατηγορία Afro House Μουσική. Όπως και το επόμενο, είναι πολύ ψηλά, είναι στο Top 5, Top 6. Έρχεται σε λίγο. Εγώ σε αυτό το σημείο να πω ότι το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ, λέγεται Spicy. Με καφέ, burgers, φωλιάτες, sandwiches, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλίνη, γεύση που σου μένει και υπός τους οίκους του Γκάι θα σας μιλήσω για τον Καρχαρία που κολυμπάει σε κεντρικό δρόμο του New Jersey. Λέω κεντρικό δρόμο και τρελαίνομαι. Δηλαδή το λέω και γελάω. Και όχι τίποτα, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού από τους κατοίκους. Ναι, τον έχουν. Φιλαράκι, ξέρετε. Αυτός ο Καρχαρίας λοιπόν εντοπίστηκε να κολυμπά σε κατοικημένο δρόμο του New Jersey μετά από πλημμύρες, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και ένα viral βίντεο. Και δεν είναι μόνο ένα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα βίντεο που γίνει viral, μπορείτε να το βρείτε. Αυτός ο Καρχαρίας βρέθηκε να κολυμπά λοιπόν σε κατοικημένο δρόμο στο New Jersey των ΗΠΑ μετά από πλημμύρες, προκάλεσε ισχυρή κακοκαιρία στην περιοχή. Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Surf City, στο Long Beach Island, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο του κόσμου στα social media. Είναι ένας μικρός Καρχαρίας, θέ μου. Ακούγεται να λέει ένας από τους ανθρώπους που κατέγραψαν το περιστατικό, καθώς το ζώο κινείται μέσα στα πλημμυρισμένα νερά. Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, δεν πρόκειται για κάποιο επικίνδυνο αρπακτικό που έχει βρεθεί στους δρόμους αναζητώντας τροφή, καθώς το ζώο πιθανότατα ήταν ένα dusky smooth hound, γνωστός και ως smooth dogfish, ένα είδος σκυλόψαρου που θεωρείται ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Anyway, το συγκεκριμένο είδος ήταν κατά μέσο όρο περίπου το 1,2 μέτρο σε μήκος και διαθέτει χαμηλά πεπλατισμένα δόντια, κατάλληλα κυρίως για να συνθλίβει τα κελίφη καρκινοειδών και όχι για να σκίζει σάρκα. Η παρουσία του πάντως στην κατοικημένη περιοχή συνδέεται με τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε πρόσφατα την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ στα τέλη του Σεπτέμβρη. Το φαινόμενο ήταν ένας ισχυρός non-easter, δηλαδή εξωτροπικός κυκλώνας που σχηματίζεται στο δυτικό βορειοατλαντικό και μπορεί να προκαλέσει θυελλώδεις ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και παράκτιες πλημμύρες. Έτσι συνέβη και αυτό. Έχω πατήσει το κουμπάκι για να έρθει το επόμενο. Δεν έχω προλάβει ούτε καν να δω το mixing. Αλλά εντάξει, μας βγήκε. Είπαμε, η εκπομπή είναι ζωντανή και όλα βγαίνουν στον αέρα. Είτε είναι όμορφα είτε άσχημα. Και αυτό το τραγούδι το είχαμε αγαπήσει κάποια στιγμή στα... στο 2000. Φαντάζομαι δεν ήταν 90's, δεν θυμάμαι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου του 2026 με υπέροχο καιρό σε όλη την επικράτεια. Έχουν περάσει τα μπουρίνια, έχουν περάσει βροχές, οι καταιγίδες.

Και αυτό έχει ζητήσει. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία που το ζήτησε. Jamaican Bam Bam από Hugel και την παρέα του. Αν πεινάς από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, υπάρχει λύση. Αλλά η dog στην Κομινάκη επτά στη Μυτιλίνη. Brunch, pancakes, καφέ, τσάι, burgers και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Αλλά η dog, γιατί καλή μέρα ξεκινά και συνεχίζει σωστά. Και υπό τους ήχους του Jamaican Bam Bam θα σας μιλήσω για κάτι. Ακούστε τώρα τι λέει. Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα. Αυτά λέει 21 ετών Ουκρανή που έχει αυτό το πρόβλημα με την εμφάνισή της και όλο αυτό τη δυσκολεύει στο να κάνει κάτι στη ζωή της. Καταλαβαίνετε τι εννοώ που το πάω. Από το Κίεβο λοιπόν στην Ανβέρσα, ένα 21 ετών μοντέλο μιλάει για τη δυσκολία να βρει σύντροφο και υποστηρίζει πως η εμφάνισή της λειτουργεί ως εμπόδιο. Το να βρει ένα σύντροφο φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα περιμένει κανείς για μια 21 ετών Ουκρανή που ζει στο Βέλγιο και εργάζεται ως μοντέλο. Η Βερόνικα Μπόβκ, η οποία εγκατέλειψε το Κίεβο μετά την έναρξη του πολέμου και πλέον ζει στην Ανβέρσα, υποστηρίζει ότι η εμφάνισή της έχει γίνει ένα από τα εμπόδια στην προσπάθειά της να βρει μια ουσιαστική σχέση. Μου είναι δύσκολο να βγαίνω ραντεβού, λέει, εξηγώντας ότι αρκετοί άνδρες την αντιμετωπίζουν περισσότερο ως μοντέλο παρά ως άνθρωπο. Όπως υποστηρίζει, δεν θέλει έναν άνδρα που θα την προσεγγίσει απλώς και μόνο επειδή θεωρεί ότι το να βγαίνει με ένα μοντέλο προσθέτει κύρος στην εικόνα του. 21 ετών λέει ότι οι άνδρες που τελικά βρίσκουν το θάρρος να την πλησιάσουν δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα. Δεν θέλω κάποιον να βγαίνει μαζί μου επειδή είναι ένα είδος συμβόλου κύρους για έναν άνδρα να έχει ένα μοντέλο, εξηγεί. Αυτό που αναζητά, όπως λέει, είναι ένα άνθρωπο προσεκτικό, ευγενικό

Αυτό θα μπορούσαμε να εκνευρίσει πολύ. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε πριν η Νατάσα, πολύ πιο πριν. Ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μου θυμίζει καλοκαίρι 2025, τότε κυκλοφόρησε. Παίχτηκε και το καλοκαίρι του 2026, που σχεδόν έχει φύγει. Και είναι ένα από τα αγαπημένα μου tracks. Χεράκι σε αυτό το τραγούδι έχουν βάλει Mo Black, Francis Mercer, Gintón και Rich. Και έχει τον τίτλο Solfa. Πραγματικά το λατρεύω, πραγματικά.

αυτό πριν το τέλος. Όλο ένα και πιο κοντά προς αυτό. DJ Mixer, Γύρης Μιτζέλης, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Και αύριο μένα είναι 3η 6 Οκτωβρίου, ακριβώς 6 το απόγευμα, πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί. Και σήμερα το DJ Mixer δικτύο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη.

παγκόσμια μετάδοση. djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και εσάς που χρειάζεται 2 ώρες με πολύτιμο χρόνο σας. Θα νεώσουμε για αύριο. Μέχρι τότε για κάτι περάστε υπέροχα. Για να προσέχετε γενικά το νου σας. Φιλιά πολλά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
7: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 21 0 23 860.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

MU Messinian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union store. MU, you can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώ Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Πάτρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνία. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32.

νέες δημιουργίες άρτου όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Αρτοσφραγέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: κάμερα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
8: Προτάσεις
9: Kiss FM 89.
8: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
10: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτή Μιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.